0: Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση.
1: Τηλέφωνο μπροστά μου.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κυρίες και κύριοι, αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Παρακαλώ.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κόσμο Ράδιο. Κόσμο Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική μας είναι αυτό που καθμεί στο ράδιο. Τις ακούς στο Κόσμο Ράδιο 95,1.

πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
0: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και είδες, Πίνα Μυραράκη, εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ό,τι παίζουμε εμείς σήμερα. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίτλος:
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Η μουσική όπως την θέλεις. Όταν τη θέλεις. Κοσμοράδιο 95,1.

Για λίγα λεπτά ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθεί.

0: Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πίσω από το χαμόγελο σου ακολουθούν τύψεις. Την ενοχή σου δεν μπορείς να την καλύψεις.
2: Πού είναι η ερμηνεία?
1: Κρύβεις λόγια από μένα που σε έχω αγαπήσει. Τη νύχτα αυτή κι οι δυο την έχουμε πατήσει.
3: Ερμηνευτικό, όχι αστείο. Πάριος είναι.
4: Ναι, εννοείται. Βάλει και ένα πάριος.
2: Ολοκλήρως φαντάζομαι.
3: Ναι, ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
7: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσέλικα Recycling.
0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
7: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
7: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
7: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν πάνω από 3,5 κιλά κάναβης και κοκαίνης, ενώ έγιναν συνολικά 8 συλλήψεις. Χανιά, συνελήφθησαν ο οδηγός του σχολικού και η συνοδός των παιδιών που τα ξέχασαν επί ώρες μέσα στο λεωφορείο. Μήνυση από τους γονείς. Βάρη, αναζητείται η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά για την επίθεση των σκυλιών της σε 3 πολίτες. Φιλιππίνες, πυροβολισμοί σε σχολείο με 3 νεκρούς, ανάμεσά τους και ο 16χρονος δράστης. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 92-90 την Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup της EuroLeague. Έδωσε ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 32. Η επόμενη ενημερωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη. Μαζί στον αέρα στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λέει Λουλία, και κάπως έτσι λέμε την πρώτη καλημέρα εδώ στην παρέα μας, το πρωινό σου κου, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Έτσι ένα πιτιναράκι λοιπόν, γλυκό Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Μόλις λίγα λεπτάκια μετά τις 8, ναι, μαζί ξεκινάμε λοιπόν και αυτό το σουκού. Με κέφι, με χαρά, ελπίζω να είχατε έτσι μια όμορφη εβδομάδα γεμάτη θετικές εκπλήξεις. Σήμερα είναι 19 του Σεπτέμβρη, έχει λίγο την ψυχρούλα του, αλλά νομίζω ακόμα είναι νωρίς. Όπως και να έχει, από ό,τι φαίνεται, καλό καιρό θα μας έχει σήμερα. Εμείς μέχρι τις 12, παιδιά, θα κάνουμε την καλύτερη παρέα. Σε έχω και πολύ ωραία θέματα και δύο διαγωνισμούς. Εννοείται αφιέρωσέ το που εγώ επιλέγω καλλιτέχνη, εσύ όμως επιλέγεις ποιο τραγούδι του θα παίξει στον αέρα και πού το αφιερώνει, όλα αυτά στις 12 παρατέταρτο. Ενώ τώρα για να δούμε πώς κινούνται και τα αυτοκίνητα στην πόλη μας αυτή την ώρα. Τέτοια ώρα τι να έχει, δεν έχει παιδιά ιδιαίτερα θέματα, δηλαδή η πόλη είναι ακόμα σε πολύ χαλαρούς και ήρεμους ρυθμούς. Παρ' όλα αυτά όμως, ένα κομμάτι του περιφερειακού, μάλλον λόγω έργων στο ύψος λοιπόν της Πηλαίας πηγαίνοντας προς τα δυτικά, είναι παιδιά full μποτιλιαρισμένο. Δεν είναι, ο περιφερειακός δεν είναι και για σήμερα νομίζω. Πάμε στα δικά μας, έρχονται επιτυχίες non-stop, πολύ ωραία τραγουδία, έχω βάλει μέσα και Νίκο Οικονομόπουλο, Μιχάλη Κατζιγιάννη, Σάκη Ρουβά, τώρα όμως στη δική μου αγκαλιά, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

χαμός πρωί-πρωί. Ένα εγώ κορμί, Νίκος Οικονομόπουλος, αγαπημένος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Την καλημέρα μου και σε εσένα που τώρα ξυπνάς και κοσμοσυντονίζεσαι. Κοσμοράδιο.gr, γιατί εννοείται μας ακούς online όπου και αν βρίσκεσαι. Και αλήθεια, από πού μας ακούς. Σαββατάκι, παιδιά, αγαπημένο, ήρθες και πάλι. Καλό σου, κύριε Κονάχουμε, 19 του Σεπτέμβρη. Καλέ, πότε έφτασε κιόλας 19 ο μήνας. Απίστευτο. Εννοείται, σε περιμένω να έρθεις στην παρέα μου, να τη μεγαλώσουμε λοιπόν κι άλλο και να τα πούμε. 69 82 951 951 είναι το Viber μας, οπότε ναι, κάνε την εμφάνισή σου και φυσικά τα λέμε και στα social. Ακολούθησε μας αν ήδη δεν μας ακολουθείς, Instagram, Facebook, εννοείται μας βρίσκεις και στο TikTok, ενώ έχουμε και κανάλι στο YouTube και εκεί κάνε ένα subscribe.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν σας αφήνουμε και χωρίς ερώτημα ημέρας. Κάθε πρωί ανεβαίνει μία ερώτηση στο Facebook. Γράφετε εσείς, τη συζητάμε εμείς όλοι εδώ.
2: Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πολλή κουβέντα για τα σύνθετα ονόματα που καμιά φορά το νόημα τους λίγο κάπως αναζητείται. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, εσείς τι απαντήσατε. Άλλο θα μας πει η Σοφία.
3: Το viral Θεδόργιος, εντάξει, παίζει πάρα πολύ.
2: Το είδα σε πολλές τούρτες.
3: Η Θεοδοσία λέει Ευρυνίκη. Η Vivian λέει το Anadep, από το Άννα Δέσποινα.
1: Άννα Τεπ.
3: Oh yes.
1: Yeah.
3: Και η Σόνια λέει ο ανιψιός μου Ευγένιος Περικλής Ιωάννης και τον φωνάζουμε Ευρυγιάννη.
2: Κρατήσατε από κάθε όνομα μία συλλαβή.
1: Ωραίο.
2: Από το ένα την πρώτη, από το άλλο τη μεσαία.
1: Τον Περικλή τι πήρανε.
2: Τον
1: Περικλής που είναι.
2: Το ρί.
1: Α, περίμενα το πέ.
2: Όχι, αφού σου λέω από το μεσαίο όνομα πήρανε τη μεσαία συλλαβή.
1: Α, και το πώς το Ευρυγιάννης. Κάκου τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
5: Πλακάκια.
4: Ωραία. Πόσα?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι σχέδιο?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι χρώμα?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι ξέρεις?
5: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
4: Tile Days?
5: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

όλα μαγικά. Έτσι λοιπόν, μαγικό θέλουμε να είναι για αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο, παιδιά, μόλις έχει αρχίσει και εννοείται είμαστε παρεούλα. Μαζί λοιπόν ξυπνάμε, μαζί λέμε την πρώτη καλημέρα. Καλά, ξυπνητήρι δεν σου βάζω ακόμα. Είναι νωρίς, το σέβομαι. Γιατί, παιδιά, αν δεν αναπληρώσεις ύπνο μέσα στο σουκούπο, ό,τι θα το κάνεις να μου πεις. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Σήμερα, παιδιά, 19 του Σεπτέμβρη. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε έτσι μια όμορφη, χαροπή, δημιουργική εβδομάδα. Και βέβαια, το σουκού να είναι συγκλονιστικό. Βλέπω ήδη εδώ πέρα τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Κώστα. Η Ελένη μου λέει ότι πάει στη δουλειά. Εδώ είναι και η Χριστίνα. Καλημέρα μου στέλνει και ο Δημήτρης. Επίσης, είχα και ένα πολύ ωραίο μήνυμα όπου θέλετε να ακούσουμε Αργυρό. Και έπεσε και κατευθείαν Αργυρός πρώτος σήμερα. Λοιπόν, πολλά φιλιά εδώ στα κορίτσια, την Ελένη και την Αναστασία που μας ακούν, παιδιά, από την 30 Σερών. Τι ωραίο όνομα. Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά μας, γιατί έρχονται αγαπημένες επιτυχίες non-stop. Και πρώτα, παιδιά, αυτό το sexy flashback. Ξενοδοχείο, Δέσποινα Βανδύ, το θυμάστε.

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάνος Κιάμος, ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

ένα τραγούδι που έχει κάνει τεράστια επιτυχία. Το ζητάτε συνεχώς. Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Καλημέρες, παιδιά. Χαρούμενες, φωτεινές. Καλό καιρό θα μας κάνει και σήμερα. Θα φτάσει μέχρι σχεδόν 30 βαθμούς Κελσίου. Αλλά εντάξει, τώρα το πρωί την ψύχρα του, στο είπα, την έχει. Λιακάδα παρόλα αυτά. Και εμείς συνεχίζουμε εννοείται με ωραία τραγούδια. Και παιδιά, τώρα θα ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη. Και δεν ξέρω πόσο πραγματικά καιρό θα μας πάρει να συνειδητοποιήσουμε αυτή την απώλεια που έγινε έτσι τόσο ξαφνικά. Και φαντάζομαι όπως και οι περισσότεροι, παιδιά, τόσες μέρες συνέχεια στο μυαλό μου, κάθε μέρα, όλη μέρα, αλήθεια σας λέω, παίζει Μαζονάκης. Όλα τα τραγούδια, ακόμα και αυτά ξέρεις, που μπορεί να είχες καιρό να ακούσεις. Και δεν είναι τυχαίο, ίσως προφανώς και για αυτό το λόγο, ότι έχει ανέβει στην νούμερο 40 θέση παγκοσμίως, λοιπόν, στο Crop. Και είναι ανάμεσα, ξέρετε, σε ονόματα όπως η Ριάννα, ο Kanye West κτλ. Όσο ζω, μαζώ, λοιπόν, και ένα τραγούδι του πάρα πολύ ωραίο. Το θέλω να γυρίσω στα παλιά. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Νότις, Νότις Παγιαννάκης, όλα θα σ' αγαπώ. Τι ωραίο τραγούδι και αυτό. Τα φιλιά μου σε όλους σας, παιδιά, έτσι έχω μια ωραία διάθεση. Προφανώς, επειδή είναι Σαββατάκι, επιτέλους. 19 λοιπόν του μήνα, πάμε για τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας που έχει να κάνει με το αγαπημένο μας Αζαλέ εδώ στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, στην Καρολουντήλ πας να κάνεις αποτριχωτική θεραπεία με λέιζορ σε πράνο ice αυτή τη φορά. Όχι μόνο ένα, συνολικά τρεις λοιπόν νικητές. Αυτή συγκεκριμένη λέιζερ λοιπόν στο πράνο ice θεραπεία, η οποία σου λέει δίνει μόνο αποτελέσματα μακράς διάρκειας, είναι γρήγορη και ανώδυνη, δεν έχεις καθόλου χρόνο από θεραπείες και το κυριότερο είναι ιδανική για όλες τις εποχές του χρόνου και κάνει και για όλους τους τύπους δέρματος και ό,τι τρίχα και να έχεις, το λέιζερ αυτό θα την κάψει. Οπότε λοιπόν, αν το θέλεις, στείλε μου το μήνυμά σου κλασικά μέσω Viber, το διεκδικείς, γράψε μου τη λέξη Αζαλέ όπως το ακούς, το ονοματεπώνυμό σου δεν ξεχνάς και μου το στέλνεις στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Το Intervet Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Εδώ Πεδερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω. Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mort.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου.

0: Festival.
1: Yo, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα
4: από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
3: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση more.com.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, ποιοτική αναβάθμιση, καθώς πλέον κυκλοφορούν 30 ηλεκτρικά 12 λεωφορεία που διαθέτουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους επιβάτες. Συγκίνησε χθες την αντιφασιστική διαδήλωση για την 13η επέτειο από την δολοφονία στο Κερατσίνι του Φίσα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργου Ρουπακιά. Χαλκιδική, 17χρονος έπαθε ανακοπή στον προάβλιο χώρο του σχολείου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο. ΗΠΑ και Δανία σε ιστορική συμφωνία για τη Γροιλανδία. Ο Τραμπ ανακοίνωσε στρατιωτική παρουσία και μπλόκο σε ξένες επενδύσεις. Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, ο Άρης υποδέχεται σήμερα τον Ηρακλή στη Super League, ο τελικός Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και τέλος ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ για το EuroLeague Super Cup. Έδωσε ο καιρός σήμερα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 30. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα. Αγαπημένοι μου, όπου και να είστε, ελπίζω να είστε καλά. Λίγα λεπτάκια μετά τις 9 να βάλω ξυπνητήρι. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα. Αγαπημένοι μου, όπου και να είστε.

Τώρα που δρόσησε. Εμένα δεν μ' αρέσει πολύ, παιδιά. Ναι, το παραδέχομαι. Μ' αρέσει. Παραπονιάμαι φυσικά στον πολυκάψωνα, αλλά τελικά μ' αρέσει πιο πολύ να είναι καλοκαίρι. Τέλος πάντων, βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας για αζαλέ που έχουμε σήμερα λέιζερ. Καλή επιτυχία σε όλους. Μετά σου έχω και δεύτερο διαγωνισμό. Ναι, έχει το νου σου. Τώρα πάμε να δούμε βέβαια πώς κινούνται τα αυτοκίνητα και αν έχει παραπάνω κίνηση. Δεν έχει, παιδιά, έτσι ιδιαίτερη κίνηση ακόμα. Θα μου πεις ακόμα είναι και νωρίς, δεν έχει ανοίξει και η αγορά. Δηλαδή, μικροκαθυστερήσεις βασικά στα φανάρια. Σε καλές ταχύτητες, κατά τα άλλα, κινείται και το κέντρο αυτή τη στιγμή και ανατολικά. Περιφερειακά, όμως, παιδιά, συνεχίζει να υπάρχει τεράστιο θέμα. Δηλαδή, είναι όλο το ρεύμα το οποίο πηγαίνει προς δυτικά από την Πηλαία και μετά που φτάνουμε, δηλαδή, πολύ πιο χαμηλά μέχρι ας πούμε και τις Σικές. Είναι όλο πραγματικά μποτιλιαρισμένο, προφανώς λόγω εργασιών. Μείνε τώρα στην παρέα, τώρα αρχίζει το καλό. Non-stop και πάμε να ακούσουμε αυτό. Χωρίς εσένα, Χρήστος Δάντης, δυνατά αμέσως τώρα. Χωρίς εσένα.

0: Ομαδικά με Νατάσα. Θα μιλήσω με τα αστέρια εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Την καλημέρα μου, όπου και να είσαι, από όπου και να ακούς. Κοσμοράδιο 95,1, κοσμοράδιο.gr, με Μαρίνα Μαρτίδου στο πρωινό σου κου. Τι μου κάνετε, ξυπνάτε, ξυπνήσατε, παίρνετε πρωινό? Εγώ όλα τα έκανα σήμερα από νωρίς, παιδιά, η μπουκατζούλα, για να πάρω ενέργεια. Λοιπόν, και τώρα, άκου κάτι πρωτότυπο το οποίο είδα στο Instagram. Στη Φιλανδία, για να γνωρίσεις κάποιον, κάποια, δεν χρειάζεται να πας αναγκαστικά έξω, να βγεις με φίλους, ξέρω εγώ, να πας σε κλαμπ, μπαρ και ιστορίες. Πας να για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Και εκεί λοιπόν που έχει τα καλάθια, δεν παίρνεις το μαύρο, το κλασικό, έχει και μια στήλη με ροζ καλάθια. Τι είναι αυτό το ροζ καλάθι στη Φιλανδία? Δεν είναι, ξεχωρίζει μόνο για το τέλειο ροζ χρώμα του. Είναι ότι αυτό το καλάθι το επιλέγεις αν είσαι σε Σενγκλή και ψάχνεσαι. Και πας λοιπόν με αυτό μέσα να ψωνίσεις και έτσι ο άλλος το βλέπει και σου λέει: όπου αυτή είναι ελεύθερη και ενδιαφέρεται να κάνει κάποια γνωριμία. Οπότε μπορεί να γνωρίσεις κάποιον, για παράδειγμα, εκεί που διαλέγεις τα απορριμματικά, εκεί που παίρνεις τα αλλαντικά σου και τα σχετικά. Πώς σας φαίνεται, σαν ιδέα? Παιδιά, δεν είναι άσχημη ιδέα. Γιατί για κάποιον τέλος πάντων που δεν προλαβαίνει να βγει με δουλειές κτλ., έτσι μέσα από το shopping το καθημερινό, του δίνεται και ευκαιρία να κάνει και κάποια γνωριμία που δεν ξέρεις πώς και τι θα εξελιχθεί. Για πείτε, περιμένω απόψεις και γνώμες. Μένεις εννοείται εδώ, επανέρχομαι ενώ θα ακούσουμε και προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Παρασκευή και Σάββατο που δουλεύω στο ξενοδοχείο κάτω στην Χαλκιδική και τρώω πρωινό εκεί.
0: Τρώω στο καταπέτασμα.
2: Μιλάμε, τρώω γιαούρτι μάγκο,
0: ναι,
2: με γκρανιόλα ταχίνι.
0: Γκρανιόλα, βγάλτε το γιώτα.
2: Ναι, γκρανιόλα.
0: Να σου πω, πες ότι αδειάζεις το μπουφέ,
2: ναι,
0: καλύτερα.
2: Όχι, όχι, αυτά σε ένα μπολ μέσα. Και, και κράμπερις.
0: Αυτό.
2: Τουαλέτα starter pack.
3: Δεν μιλάω τόση ώρα, πρέπει να τρώω
0: κρουασάν, δεν τρώω εκεί τα υπόλοιπα.
2: Πρώτα τρώω τα αυγουλάκια και τα λοιπά και αυτό είναι το για γλυκό. Για γλυκό αυτό. Μιλάμε βόμβα, παιδιά.
0: Συνδυάζεις όμως και πρωτεΐνη και φυτικές
2: ίνες. Βέβαια, βέβαια.
0: Πάντως, παιδιά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να τρώμε πρωινό ακόμα και όταν δεν πεινάμε το πρωί. Οι επιστήμονες του Harvard λένε πως δεν είναι απαραίτητο το πρώτο γεύμα να είναι μόλις ξυπνάς. Παιδιά, και εγώ δεν μπορώ να φάω μόλις ξυπνήσω.
3: Μόλις δεν γίνεται, εντάξει, να είναι δύσκολο.
0: Μόνο στις διακοπές, αν υπάρχει μπουφέ στο ξενοδοχείο και θέλεις, το πληρώσουμε γι' αυτό.
3: Εκεί αναγκαστικά.
0: Η αλήθεια είναι που το λέμε, έχω αρχίσει να πεινάω λίγο.
3: Κατάλαβα.
2: Γιώργο, μια πίτσα παρήγγειλε.
3: Αλλάδω το σήμερα, σταμάτα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
0: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο, φυσικά, Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίτλος:
7: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια.

Εσύ τι ψάχνεις να βρεις, Νίκος Οικονομόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό σου εδώ που είμαστε μαζί, που ξυπνάμε λοιπόν παρεούλα. Έτσι, άντε ξυπνήστε σιγά σιγά. Τώρα, παιδιά, 9.30 είναι καλή ώρα να ξυπνήσεις. Και η μικρή και η μεγάλη, γιατί εδώ ποιος μου έγραψε, η Στέλλα, ότι τα παιδιά της σήμερα λέει σηκωθήκαν από τις 6.30 το πρωί. Καλά μου, παιδιά, γιατί δεν κοιμάστε, πραγματικά. Γιατί ξυπνάνε τα παιδιά τόσο νωρίς. Και όταν είναι να πάνε σχολείο, εκεί τα σέρνεις, τα τραβάς από το κρεβάτι για να βγούνε. Τέλος πάντων, λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους σας, αγωνιστικές καλημέρες σε ένα που ίσως δουλεύεις. Εδώ ο άλλος μου λέει πάω γυμναστήριο. Φτάνει, παιδιά, μην μας το χτυπάτε τόσο πολύ εμάς που δεν μπορούμε έτσι να είμαστε συνεπείς και εσείς μου πάτε σαβατιάτικα από τις 9 το πρωί να γυμναστείτε. Καλή γυμναστική σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, γιατί από την εβδομάδα αυτή είχαμε πρώτη μετάδοση το καινούργιο τραγούδι του Ηλία Βρετού που λέγεται Πρόστιμο. Χθες κυκλοφόρησε κανονικά επισήμως και ο Ηλίας Βρετός πέρασε μια βόλτα και από το στούντιο του Κοσμοράδιο και μίλησε αποκλειστικά στον αέρα στον Τάσο Ριζόπουλο. Πάμε να ακούσουμε το καινούργιο του τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Πολύ ωραίο λοιπόν και αγαπημένος Μαράγδια και Ρουμπίνια. Στέλιος Ρόκος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, πού μου είστε, τι μου κάνετε. Εδώ είναι η Κατερίνα, γεια σου Αλεξία που μας ακούει από Φέρες Εύρου, παρακαλώ. Κοσμοράδιο.gr. Φαντάζομαι μας ακούς online. Εδώ είναι και η Μαρία, ο Παύλος. Εδώ η Αναστασία μου έστειλε παιδιά τέλεια φωτογραφία. Βλέπω στα φιλιά. Σωστά βλέπω. Η πρώτη λέει για το τσιπουράκι και το κρασάκι μας. Τι ωραία πράγματα. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα εδώ βλέπω και άλλα πράγματα τα οποία θα τα σχολιάσουμε φυσικά και στην συνέχεια, γιατί εννοείται έχουμε πολλά να πούμε. Ετοιμάζω παιδιά και το σημερινό αφιέρωσέ το. Ψήλο έχω καταλήξει για να είμαι ειλικρινής. Παρ' όλα αυτά, αν έχεις έτσι μια ιδιαίτερη προτίμηση, ναι, να μου την πεις. Και φυσικά να συμμετέχεις σε λίγο σου λεπτομέρειες, γιατί και σήμερα εσύ τελικά θα επιλέξεις ποιο τραγούδι θα παίξει στον αέρα και φυσικά που το αφιερώνεις στις 12 παρατέταρτο όλα αυτά. Τώρα φέρνω Ρία Ελληνίδου, γιατί κάτι ξέρεις. Δυνατά το ακούμε μαζί.

τέλειο. Σ' αγαπάω ακόμα. Δήμος Αναστασιάδης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους σας, παιδιά, έχει πάει σχεδόν 10. Θα βάλω ένα ξυπνητήρι έτσι για το καλό. Να σε ξυπνήσω λοιπόν και εσένα. Εδώ είναι ο Γιώργος, εδώ είναι ο Απόστολος. Μου έχετε ζητήσει κάτι από Μαζό, εννοείται. Θα δω τι θα κάνω, εννοείται θα ακούσουμε. Θέλετε να ακούσουμε κάτι και από Γιάννη Πλούταρχο, κάτι από Ελένη Φουρέιρα. Ωραίες επιλογές. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω να σου πω και τα δικά μας τα νέα, γιατί έρχεται παιδιά καινούργιο τραγούδι, νέα πρώτη μετάδοση από Δευτέρα. Εννοείται αυτή τη φορά από αγαπημένο Πανογιάμο. Το τραγούδι λέγεται Ανοιχτή Ακρόαση, σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα. Εδώ θα το ακούσει πρώτος, λοιπόν, αποκλειστικά από τη Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Αλήθεια, μήπως πήγε στην συναυλία που έδωσε ο Πάνος Κιάμος? Νομίζω, παιδιά, μήπως αυτή ήταν και η τελευταία συναυλία του φετινού καλοκαιριού, κάπως έτσι κλείσαμε. Τέλος πάντων, ας μην μελαγχολήσουμε. Λοιπόν, μένεις εδώ, επιστρέφω πολύ.

0: Car Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, χωρίς νερό σήμερα από τις 3 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα σε 4 περιοχές, καθώς θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέων αγωγών σε συμβολή των οδών Ανθέων Λεχόβου του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Νέα Ιωνία, εξαρθρώθηκε συμμορία που χρησιμοποιούσε AI για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Η ηλία του υπολογίζεται πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών οδηγήθηκε χθες η Ρούλα Πισπυρίγκου για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης που αφορά το θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνα. Νότια Αφρική, 9 δολοφονημένες γυναίκες από τον Ιούλιο. Οι οικογένειες ζητούν δικαιοσύνη και οι οργανώσεις απαιτούν την ποινική αναγνώριση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελές αδίκημα. Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, ο Ηρακλής παίζει με τον Άρη στα πλαίσια της Super League. Έχουμε τον τελικό Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ για το EuroLeague Super Cup. Έδωσε ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 30. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είπες και τι δεν είπες. Το Κοσμοράδιο 95,1 με το Δωρή Φέρι. Λοιπόν, αρχίζει αυτή η ώρα. 7 λεπτάκια μετά τις 10. Εδώ λοιπόν που είμαστε παρέα από τις 8 το πρωί. Ξυπνάμε λοιπόν μαζί, παίρνουμε το πρωινό μας και μπαίνουμε φυσικά σε weekend mood. Καλώς παιδιά και ο καιρός σήμερα. Πολλά φιλιά από την Θεσσαλονικούλα μας. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Κοσμοράδιο.gr για εσένα που ακούς online. Τρέχει ο διαγωνισμός παιδιά για Αζαλέμ. Για λίγο ακόμα που σας έχω Σοπράνο Ice Laser, παρακαλώ, για τρεις νικητές. Και σε λίγο μετά έχω και δεύτερο δώρο στη σειρά. Λοιπόν, επίσης να σου πω για το σημερινό αφιέρωσέ του που έχει ανέβει και έχω βάλει πάνω κι άμμο, που είχε και τη συναυλία του αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, που έδωσε και συνέντευξη εδώ στην πρωινή εκπομπή και που φυσικά τον έχουμε και σε πρώτη μετάδοση από Δευτέρα. Έχει πει πολλά και ωραία τραγούδια πάνω κι άμμο, τον αγαπάμε πολύ. Βάλει και εσύ την επιλογή σου τσεκάροντας τα Instagram stories μας. Για να δούμε τώρα τι λέει η κίνηση που πλέον έχετε ξυπνήσει η πλειοψηφία και έχουν ανοίξει λοιπόν και τα μαγαζιά. Εντάξει, παραπάνω παιδιά κίνηση. Βλέπω πιο πολύ που διαρρισμένη είναι λίγο η Κατσιμίδη, με οικοκαθυστερήσει εκεί στη Βούλγαρη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το κέντρο γενικά σε καλές ταχύτητες, δεν θα έχετε δηλαδή ιδιαίτερα θέματα. Πιο πολύ μποτιλιάρη και στο ύψος της Πλατείας Δημοκρατίας. Πάμε στο περιφερειακό. Ένα κομμάτι είναι και σήμερα κλειστό λόγω εργασιών. Αλλά παιδιά, το ρεύμα αυτό που από το πρωί έχει πολύ μεγάλο θέμα πηγαίνοντας δυτικά είναι φουλ μποτιλιαρισμένο ακόμα και προφανώς έτσι θα παραμείνει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Θα σου φτιάξω εγώ τη διάθεση. Έρχονται τέλεια τραγούδια. Έχω βάλει και Γιώργο Μαζονάκη. Θα το ακούσεις πολύ δυνατά αυτό το τραγούδι. Τώρα όμως Ελένη Φουρέιρα. Hey.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αντώνης Ρέμος. Και κάπως έτσι ολοκληρώνονται το 25 λεπτό non-stop μουσικής φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 69 82 95 1. Παιδιά, είναι το Viber, για να τα λέμε. Καλημέρα στην Κριστίνα, στην Άννα, στον Αντώνη που μου έστειλε και μια ωραία φωτογραφία. Και μια άλλη ωραία φωτογραφία. Α, ο Βασίλης. Α, ωραίες που καμβέλες βλέπω εδώ. Λοιπόν, σε τι mood είμαστε, καλοκαιρινό, ακόμα φθινοπορεινό. Σε λίγο από τις εγώ θα σου πω φθινοπορεινές εξορμήσεις που σίγουρα αξίζουν. Αλλά για την ώρα πάμε να δούμε λίγο, παιδιά, τον καιρό που από ό,τι φαίνεται έτσι σήμερα θα είναι καλό. Σήμερα έτσι ξεκίνησε πιο δροσερά. Θα έχουμε αραιές συννεφιές. Η θερμοκρασία όμως θα φτάσει τελικά μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Πάνω κάτω ο καιρός και αύριο Κυριακή θα είναι έτσι, 22 με 29. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, σου λέει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καλά μαθήματα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
2: Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο.
3: Να, έτσι, θυμάσαι.
1: Έτσι καταλαβαίνω.
2: Τι, 5 χρόνια μου πέρασε.
1: Φθινοπόριασε. Είπαμε
3: στα... το τραγούδι που το ξέρεις.
1: Στα μαθηματικά δεν ήσουν καλός.
2: Γκούγκλαρα τώρα μόλι.
3: Α, μάλιστα.
2: Και μου βγάλε και τη βίση στα μαθητικά τα χρόνια. Θες και άλλα.
3: Όχι, αφού δεν σου βγάλε ζαμπέτα. Καλά είσαι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση

ελεύθερος για μια ζωή. Κωνσταντίνος Αργυρός στο Κοσμοράδιο 95,1. Και έτσι με ωραία διάθεση συνεχίζουμε παρεούλα στο πρωινό σου κου. Καλό Σαββατοκύριακο, βρε παιδιά. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο μέχρι λοιπόν τις 12, παρακαλώ, θα είμαστε μαζί. Ξεκινάω το δεύτερο διαγωνισμό που είναι ωραίος, νόστιμος, χορταστικός. Γιατί και εσύ, όπως και εμείς, όπως και οι περισσότεροι, αγαπάμε την πίτσα και πόσο μάλλον όταν είναι από την πίτσα φαν. Έχω λοιπόν διαγωνισμό για έναν τυχερό που θα κερδίσει δύο πίτσες από την σειρά Bianca Italian Fan που έχουν και Φιλαδέλφια και έχει έτσι και διαφορετικές γεύσεις για να επιλέξεις, εννοείται εσύ, τη δικιά σου αγαπημένη. Ωραίο δώρο, χορταστικό. Οπότε στείλε μου έτσι την συμμετοχή σου, πίτσα φαν, ονοματεπώνυμο στο Viber 6982-951-951. Οι κληρώσεις εκεί, στο τέλος, λίγο πριν τις 12. Συνεχίζουμε, εννοείται, με ωραία τραγούδια. Σε λίγο Μιχάλης Τζιγιάννης, έχω βάλει ένα βύση. Τώρα όμως φορτηγό, Νατάσα Θοδωρίδου.

Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

παράδειγμα. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα φιλιά μου λοιπόν σε όλους σας. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει έτσι όμορφα, να παίρνετε το πρωινό σας. Εδώ βλέπω και τα μηνύματά σας. Γεια σου, Απόστολε. Εδώ είναι και η Κατερίνα. Και παιδιά, σαν σήμερα 19 του μηνός, να πούμε καταρχάς χρόνια πολλά σε σένα, φίλε Παρθένε, που ίσως έχεις τα γενέθλιά σου. Και από ονόματα, παιδιά, γιορτάζει ο Σαββάτιος. Σπάνιο. Είναι λέει και η μέρα του Batman. Δηλαδή, είναι λέει αυτό το Σάββατο, λέει, το τρίτο συγκεκριμένο του Σεπτεμβρίου, που οι φίλοι των κόμιξ απανταχού της γης γιορτάζουν αυτή την μέρα, αφιερωμένη λοιπόν στο Batman, που σίγουρα είναι έτσι ένας από τους πιο δημοφιλείς λοιπόν ήρωες κόμιξ. Άκου τώρα να δεις. Λοιπόν, εντάξει, για τα αγόρια που τους αρέσει έτσι, είμαι συγκεκριμένος ήρωας. Μ' αρέσει και εμένα ο Batman, έχει και ωραίο αυτοκίνητο. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε λίγο, Πέγκυ Ζήνα. Τώρα όμως ανεβαίνουμε με Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Ίσως το πιο ωραίο τραγούδι της Πέγγης. Πέγγης είναι λοιπόν και ματώνω στο Κοσμοράδιο 95,1 λίγο πριν τις 11. Καλημέρα λοιπόν σε όλη την παρέα, τελευταίο ξυπνητήρι. Όχι, ξυπνήστε, έχει πάει 11 και θα σου πω κιόλας και πού θα ταξιδέψεις το φθινόπωρο, γιατί είναι ωραία εποχή εννοείται και το φθινόπωρο και είναι πολύ ωραία να πας λοιπόν Ζαγοροχώρια στον παράδεισο λοιπόν της Ηπείρου. Επίσης Καϊμακτσαλάν, Καστοριά, Φλόρινα, Έδεσα, σίγουρα λοιπόν είναι μέρη της Βόρειας Ελλάδας που αξίζει να τα επισκεφθείς, όπως επίσης και η Λίμνη Κερκίνη, λέτε να δούμε κανένα φλαμίγκο εκεί. Μετά παιδιά η Ολυμπία είναι μέσα στις επιλογές, εκεί να δεις εννοείται και τα αρχαία και μετά τα Μαστοροχώρια. Τα οποία επίσης είναι παιδιά στην Ήπειρο, αλλά δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω πού είναι αυτό το μέρος. Μετά εννοείται στα Ιωάννινα. Και τέλος, παιδιά, είναι πολύ ωραίες επιλογές και η Καβάλα. Όλα αυτά έτσι για εμάς που είμαστε πιο βόρεια. Είναι αυπακτία μετά, εντάξει, λίγο πιο μακριά από εμάς. Και εννοείται μετά και τα Μετέωρα. Αλήθεια έχετε κανονιστικά, γιατί έχω δει ότι και η 28η πέφτει καθημερινή. Οπότε εκεί ίσως βγαίνει κάτι καλό για να πάει κανείς κάπου. Λοιπόν, φιλιά σε όλους. Μένετε εννοείται εδώ, γιατί επιστρέφω και την τέταρτη μας ώρα μαζί. Και ξέρεις, η τέταρτη ώρα είναι πάντοτε η καλύτερη. Είναι η ώρα του πάρτι.
1: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κουπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, ποιοτική αναβάθμιση, καθώς πλέον κυκλοφορούν 30 ηλεκτρικά 12 μέτρα λεωφορεία που διαθέτουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους επιβάτες. Αττική, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για 23 διαρρήξεις πάνω από 179.000 ευρώ η εκτιμόμενη λία τους. Στην τελική ευθεία φαίνεται να βρίσκονται οι διεργασίες για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά. Ιράν, χιλιάδες στο κέντρο της Τεχεράνης για την στρατιωτική παρέλαση και την επιστράτευση εθελοντών που τους καλούν να είναι έτοιμοι να θυσιάζουν τη ζωή τους για τη χώρα. Στις αθλητικές μεταδόσεις που θα δούμε σήμερα, Άρης Ηρακλής στη Super League, ο τελικός Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ για το EuroLeague Super Cup. Έδωσε ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 30. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Να είμαστε φυσικά μαζί που αλλού εδώ στο νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρίνα Μαρτίδου μαζί σου. Εμείς από τις 8 είμαστε μαζί. Έχει πάει 11 και 4 πρώτα λεπτά. Ξυπνήστε λοιπόν, παρακαλώ, γιατί εδώ περνάμε καλά. Ανεβαίνουμε μαζί, εννοείται, με όλα τα νέα μουσικές αγαπημένες επιτυχίες. Βλέπω εδώ βέβαια και τα μηνύματά σας. Επικοινωνούμε κλασικά 69 82 951 951, για να μου πεις την καλημέρα σου και φυσικά να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό για πίτσα φαν. Χαμός, παιδιά, γίνεται. Το θέλετε πολύ αυτό το δώρο. Δικαιολογημένα 12 παρα 5 εκεί θα κάνω τις κληρώσεις και οι νικητές, ξέρετε, παίρνετε μήνυμα από εμάς απαντητικό. Λοιπόν, σε λίγο σου έχω και πολύ ωραίο ζωδιακό. Στις παρατέταρτο είναι και το σημερινό αφιέρωσέ το με Πάνο και Άμμο. Για βάλε τη δική σου αγαπημένη επιλογή από Πάνο και Άμμο στα Instagram stories του Κοσμοράδιο. Και τώρα θα βγούμε στους δρόμους της πόλης ως οδηγοί, λοιπόν, να δούμε τι παίζει εκεί. Αν έχει παραπάνω κίνηση αυτή την ώρα, που ναι, εννοείται έχει πιο πολύ κίνηση. Η αγορά πλέον ανοιχτή, η πόλη κινείται σε σαβατιάδικους ρυθμούς. Οπότε έχουμε καθυστερήσεις, παιδιά, σε διάφορα σημεία και στη Λαμπράκη. Και έτσι λίγο παραπάνω τα πράγματα έντονα στην Κατσιμίδη και στην 3η Σεπτεμβρίου. Αλλά μην ανησυχείτε, δηλαδή ρολάρι. Και στην Εγνατία κάπου έτσι θα σταματάτε, μετά ξανά συνεχίζετε. Τα στενάκια στο κέντρο κλασικά φορτωμένα, αλλά και η λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε πάλι στον περιφερειακό. Εκεί όπου γίνονται έργα, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Αχ, χάλια. Δηλαδή, παιδιά, είναι όλο το ρεύμα πηγαίνοντας προσεκτικά πάρα πολύ μπλοκαρισμένο. Ειδικά έτσι ένα κομμάτι του από το ύψος εκεί της Πηλαίας και μετά. Πάμε τώρα να ακούσουμε επιτυχίες non-stop. Πολύ ωραία τραγούδια. Βαλένταση.
1: Αν δεν σε είχα ερωτευτεί.
0: Και κοίτα τα. Πάμε τώρα να ακούσουμε επιχείρηση non-stop. Τώρα τραγούδια. Βαλένταση.

πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

και όλο σαν εδώ στην παρέα μα, Κοσμοράδιο 95,1. Και άμα να μαρτυρηθούν μαζί σου, λοιπόν, ζωντανά εννοείται, πρωινό σου κου, Σαββατάκι, παιδιά, αγαπημένο, το οποίο ναι, είναι γεγονό, έχει φτάσει. Και τώρα εδώ βλέπω και το ζωδιακό τη ημέρα, καθώ σου λέει ότι από σήμερα η ανάθρωμη πορεία του Χίρονα καλεί τρία ζώδια να αφήσουν πίσω του μια δύσκολη περίοδο και να κάνουν έτσι ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα που θα του πάει προ την θεραπεία και την αλλαγή. Δεν σε κρατάω όλα σε αγωνία. Είσαι εγώ καιρό, κρυό ή χθε τότε έρχεσαι αντιμέτωπο, λέει, με όλα αυτά που σε έχουν πληγώσει και βασικά τέλο πάντων έχουν να κάνουν με το παρελθόν σου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να σταματήσει πλέον να κουβαλά αυτά τα βάρη. Άρα λοιπόν, αν είσαι εγώ καιρό, κρυό ή ψαράκι, καλά τα νέα για σένα. Ελπίζω να πέσουν μέσα. Εννοείται τώρα εσύ μένεις εδώ. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με την καλύτερη διάθεση, ενώ θα ακούσουμε και το top 5 αυτής της εβδομάδας.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο πιο καλός ο μαθητής θα μας πει τώρα πώς καταλαβαίνεις ότι φθινοπόργησε. Αυτό σας το ρωτάμε στη σελίδα μας στο Facebook και η Σοφία μας φέρνει απαντήσεις σας.
2: Έβαλα ζακέτα, λέει η Σόνια.
1: Κιόλασε. Ναι. Καλά, είναι και στη Ζαχώρα στο
3: πλοίο. Είναι ψηλά, είναι έτσι, δροσερά.
1: Καλά, εγώ έβαλα σήμερα το πρωί ζακέτα στη βόλτα με το Μόρτι.
2: Παιδιά, κρύωσα. Όταν δεν στεγνώνουν τα ρούχα έξω, το καταλαβαίνει έτσι η Ντίνα.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Θα αρχίσουν τώρα και αυτά, κατάλαβε. Δεν μπορώ.
2: Πέφτουν τα φύλλα, γράφει η Μαριλένα. Και ο Ντόνις λέει όταν Μέση και Πισινός έχουν το ίδιο χρώμα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Σιγά το πράγμα. Αναστασία και κάπως έτσι. Να είμαστε πάλι μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέα. Καλό μας σου, παιδιά. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 λοιπόν θα είμαστε εννοείται παρεούλα. Στις παρατεταρτό το σημερινό αφιέρωσέ το με Πάνο Κιάμο που την Δευτέρα έρχεται και καινούριο του τραγούδι. Εδώ θα το ακούσεις εννοείται πρώτος αποκλειστικά. Έχετε βάλει διάφορα τραγουδιά. Για να δω ποιο τελικά θα επιλέξουμε. Προλαβαίνεις φυσικά να βάλεις και εσύ τη δική σου επιλογή, παύλα αφιέρωση. Όλα αυτά στα Instagram stories του Κοσμοράδιο. Α, παιδιά, έχω ανεβάσει και TikTok. Ναι, μπες και αυτοδέστο. Είτε στο Instagram, το έχω ανεβάσει εννοείται και στο TikTok. Οπότε, αν σ' αρέσει, δώσε αγάπη, βάλε καρδούλα. Συνεχίζουμε με επιτυχίες. Σε λίγο μαζό, όσο ζω, μαζό. Πόσα τραγούδια, παιδιά, έχει πει ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, και τώρα, στιγμές Αντώνης Ρέμος. Τα ακούμε φυσικά μαζί δυνατά. Που αλλού, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κορμί, μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Σου το έχω πει, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους σας, ήρθε η ώρα, παιδιά. Για Πανοκιάμο, στο σημερινό αφιέρωσέ το. Αχ, δυσκολεύτηκα γιατί μου αρέσει ο Πανοκιάμο. Και βάλατε και ωραία τραγούδια. Το Φωτιά με Φωτιά, έτσι που είναι ωραίο, Κυρκιτζίδικο, το σαν ταινία παλιά. Το Δεν Θέλω Επαφή, το Γύρνα σε Μένα. Τελικά όμως θα παίξει το Ολοκένουργιο. Το θυμάστε? Είναι πολύ ωραίο. Βασίλη, τι δεν σ' αρέσει?
1: Πώς μ' αρέσει.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Και ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Και φυσικά εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης που το ζήτησε. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά.

0: Ωραίο τραγούδι και φυσικά τα ακούσαμε μαζί εδώ στην παρέα μας στα Κοσμοράδιο 95,1. Φινάλε λοιπόν, παιδιά, για ένα ακόμα πρωινό σουκούδινο σκητάλι στο Βασίλη Παπαβασιλείου που έχει έρθει. Εννοείται με κέφι και σούπερ διάθεση για το επόμενο τετράωρο να μένει μαζί σου. Εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Ραντεβού με το καλό αύριο θα δώσουμε. 8 το πρωί, ναι, έτσι νωρίς, πουρνό. Θα έρθω να σε ξυπνήσω να πάρουμε μαζί το πρωινό μας. Μέχρι τότε να περνάς υπέροχα. Σήμερα έτσι να χαρίσεις το σαβατάκι σου με καλή παρέα πάντα και να κάνεις αυτό που έχεις περισσότερο έτσι ανάγκη. Από μένα το πιο μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye.
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εδώ Πεδερίνα Φρενά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω.
5: Θεσσαλονίκη, σου έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλου.
4: Προλαβά.
6: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η Αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα το πρωί στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο της Περιφερειακής Οδού. Δημοσκόπηση GPO. Πρώτη με 30,3% είναι η Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου. Δεύτερη η Ελλάς με 15,8%. Το 49,6% θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Βόλος. Άνδρας επιτέθηκε με σκουπόξυλο σε οδηγό ταξί και του έσπασε το χέρι. Σύμφωνα με όσο κατήγγειλε ο οδηγός, όλα ξεκίνησαν όταν αρνήθηκε να επιβεβαιάσει δύο άτομα που ήταν γνωστά στην περιοχή ότι δεν πληρώνουν τις κούρσες που παίρνουν. Ένα λάθος της τεχνητής νοημοσύνης παραλίγο να οδηγήσει τη ΗΠΑ σε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον πλοίου από την Κίνα. Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή στη Super League, ο τελικός Παύλος Γιανακόπουλος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα βρεθεί κόντρα στη Ρεάλ για το EuroLeague Super Cup. Έθεσε ο καιρό σήμερα με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 30. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ακόμα πιο υπέροχο, γιατί έχω ετοιμάσει πάλι μία εκπομπάρα που δεν χωράει καμία περιγραφή. Απλά θα κάτσεις εδώ, θα χαλαρώσεις και θα απολαύσεις τις τραγουδάρες. www.cosmoradio.gr για να μας απολαμβάνεις ακόμη κι αν είσαι πολύ πολύ μακριά μας. Πριν ξεκινήσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Τι να γίνεται, δηλαδή γίνεται ένας χαμός, έχω να σου πω, κυρίως στο περιφερειακό όμως όλο αυτό, στο ρεύμα προς ανατολικά που ξεκινάει από την Τριανδρία και φτάνει μέχρι πολύ πολύ χαμηλότερα, μη σου πω μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Κατά τα άλλα, στο κέντρο δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό. Παρ' όλα αυτά, αν εσένα το ματάκι σου είδε κάτι άλλο και θέλεις να μας το πεις, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έρχεται σε πάρα πολύ λίγο Απόν και Ελένη Φουρέιρα και Ηλίας Βρετός και Αντώνης Ρέμος. Τώρα, πρώτη και καλύτερη Νατάσα Θεοδωρίδου στους 95,1. Φυσικά.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: απολαύσαμε πρώτη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πρόστιμο Κιλίας Βρετός. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα σου πω τους τρόπους μέσα των οποίων μπορείς να επικοινωνείς μαζί μου για να μου στέλνεις μήνυμα, να μου πεις μια καλησπέρα, να μου πεις ποια είναι τα σχέδιά σου για σήμερα, τι ακριβώς θέλεις να κάνεις, θα βγεις έξω, θα μείνεις μέσα και φυσικά αν θέλεις κάποιο τραγούδι να απολαύσεις από τον αέρα μας, εδώ είμαστε. facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram μας κάνεις follow σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982-951-951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το φθινόπωρο θυμάμαι πάντα δημιουργικά. Είναι πολύ δυνατό. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες είναι και νέα σεζόν.
3: Αρχίζουν.
2: Και τα σχήματα.
3: Να κυκλοφορήσει δηλαδή τραγούδι.
2: Όχι. Όχι. Να μην του επισκιάσει, μάνο μου.
3: Γι' αυτό ανθρώπου τώρα.
4: Φθινόπωρο δεν μου ακούγεται καλά στα αυτιά μου. Μου αρέσει εμά να είναι Μάιο, να είναι Ιούνιο, να είναι καλοκαιράκι να έρχεται.
2: Α, το για τότε, ναι.
3: Νομίζω δεν σε αρέσει που διέγω και φθηνό να το κάνουμε ακριβόπωρο. Να είναι έτσι πιο. Έχει μια κλάση ρε.
4: Θεμανός. Ένα θα σας πω, χθες σπίτι μου άναψα κεράκι μελομακάρονο. Αυτό μας είχε φέρει ο Γιάννης, θυμάσαι. Τόσα χρόνια.
3: Γιάννη κρατάει ακόμα.
4: Ακόμα, το κάνω λίγο.
2: Είδατε, αν είναι καλής ποιότητας στα κεριά αυτά, σόγια στα αρωματικά, μύρισε μελομακάρονο το σπίτι σου.
4: Ρε φίλε.
2: Και χτυπάνε, λέει το κουδούρι. Ψήσατε μελομακάρονο.
3: Αύριο κουρεμπιέδε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Και η Δέσποινα Μυραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορουβακόκκινο.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
6: Ναι.
7: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masur της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.

Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στο Facebook, έτσι και να κάνουμε λίγο σουσού και να δούμε λίγο τα γούστα του καθενός. Πες μου έναν αγαπημένο σου στίχο από τραγούδι της Άννας Βύση. Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή ερώτηση. Αν θέλεις απαντήσεις, μπες στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Θα τη βρεις και απαντάς από κάτω. Διάβασε και τα σχόλια για να πάρεις έτσι και μια ιδέα, να έχεις και μια άλλη άποψη. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Γιώργος Σαμπάνης και Δέσποινα Βανδύ και Νίκος Βέρτης. Τώρα ένα τραγούδι που ζήτησε ο Σταμάτης, εξαιρετικά αφιερωμένο στη γυναίκα της ζωής του, την Εύη, με πάρα πολύ αγάπη και γλυκά φιλιά. Έτσι μου γράφει το μήνυμα, έτσι λέω και εγώ. Και τι καλύτερο και πιο ταιριαστό από Κατερίνα Λιόλιου στους 95,1. Φυσικά.

Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Μα τι ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Καλησπέρα να πω στη Δήμητρα μας απολαμβάνει από την εξωτική Αυστρία, παρακαλώ. Παρέα με το Χρήστο και το Λάμπρο από το Τυρόλο στις Άλπεις. Πάρα πολύ ωραίο το μέρος εκεί. Έχω πάει. Επίσης να πω σε ένα άγνωστο νούμερο. Α, Ελένη και Αναστασία από την εξωτική Τριανταφυλιά Σερών. Πάρα πολλά φιλιά στα κορίτσια εκεί. Όπως επίσης και στη Δέσποινα και στη Μαριλένα και στην Τόνια και στη Σοφία. Γυναικοπαρέα σήμερα. Δεν γίνεται που οι άντρες που πήγανε. Δεν ακούνε Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού για δικές σας αφιερώσεις, μηνύματα, καλησπέρες και πολύ πολύ αγάπη. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Ολοκέντρου Γιάννα Βύση και Γιώργος Κακοσέος. Τώρα ζητήσατε Κωνσταντίνο Αργυρό στους 95,1. Φυσικά.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαρά.

0: βρήκες.
1: Τον αγαπάμε πολύ, Γιώργος Κακοσέος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για τη σημερινή μέρα. Σήμερα λοιπόν είναι Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη. Πότε πέρασε και ο μισός Σεπτέμβρης, χαμπάρι δεν πήρα. Είναι η 262η ημέρα του χρόνου. Όσον αφορά τις επετείους και τις λίπες γιορτές, είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντίδο τη μυελού των οστών, πολύ σημαντικό. Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών, επίσης σημαντικό. Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού, ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Χιλή. Εθνική γιορτή του νησιωτικού συμπλέγματος της Καραϊβικής Άγιος Χριστόφορος και Νίβης. Και τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι εθνική ημέρα πουτίνγκας καραμελέ, μάλιστα. Και επίσης είναι η μέρα του Batman σήμερα, παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν, όποιος αγαπάει τον Batman ή νιώθει, αν με τι άλλο, Batman, χρόνια του πολλά. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Εννοείται δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
2: Σε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κουπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό από υπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδες σε 5 διακινητές μεταναστών. Τους έδιναν από 2 έως 5.000 ευρώ και τη μεταφορά τους. Περιφερειακός. Νέες κυκλοφορικές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο. Αττική. Εξανθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για 23 διαρρήξεις. Πάνω από 179.000 ευρώ το εκτιμόμενο όφελος. Βρετανία. Άναυδε οι πρίγκιπες Βίλιαμ και Χάρη από τις αποκαλύψεις του αδερφού της Νταϊάννα Κόμι Σπένσερ στο βιβλίο του. Σοκαριστική ισχυρισμή του για τον Κάρολο στην περιγραφή τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε μαζί του μετά την είδηση του θανάτου της Νταϊάννα. Οι αγώνες που θα δούμε σήμερα. Super League Άρης Ηρακλής. Τελικός Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ για το Euro League Super Cup. Έδωσε ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λεύκου Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ, πολύ λίγο μετά τη μία. Είμαστε live εδώ στα στούντιο του νούμερο 1 ελληνικού ραδιοφώνου στο κέντρο της πόλης. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4 όπως κάθε σουκού από τις 12. Αν είσαι τώρα πολύ, πολύ μακριά μας, μη στεναχωριέσαι, κανένα πρόβλημα. Μπορείς να μας απολαμβάνεις μέσα του www.κοσμοράδιο.gr. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα μας, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τουτουτ, βάζεις το κλειδάκι στο αυτοκινητάκι σου και μπορείς να πας όπου θέλεις χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει κάτι να σου πω. Ακόμη και ο περιφερειακός που είχε πρόβλημα νωρίτερα, τώρα έχει χαλαρώσει. Οπότε οι ταχύτητες είναι κανονικές προς γρήγορες. Μια χαρά. Είναι Σαββατάκι λοιπόν. Πάρε το αυτοκίνητο, κάνε μια βόλτα. Βγες στην παραλία με το ποδήλατό σου, με το πατίνι σου, με τα πόδια, ό,τι καλύτερο. Πάντα όμως να είσαι συντονισμένος εδώ στην παρεούλα μας, γιατί πολύ απλά είναι η καλύτερη. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Νίκος Απέργης και Νατάσα Θοδωρίδου και Γιώργος Μαζωνάκης που ζητήσατε φυσικά. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Μιχάλη Χατζηγιάννη στους 95,1 φυσικά.

Κάθε φορά που ακούω Γιώργο Μαζονάκη μου βγαίνει ένα αχ από μέσα μου. Δεν ξέρω για εσάς αν συμφωνείτε. Εδώ λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1 είμαστε συντονισμένοι. Καλησπέρα να πω στο Θάνο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και το μήνυμα. Όπως επίσης καλησπέρα και στη Βέρεια και από την Κατερίνα. Πολύ μεγάλη αγάπη εκεί στον άνθρωπό της στο Λευτέρι, κοντά του στα δύσκολα και στα εύκολα. Νομίζω ότι ο άνθρωπος φαίνεται από τα δύσκολα και όχι από τα εύκολα, γιατί τα εύκολα είναι εύκολα και τα δύσκολα δύσκολα. Λοιπόν, αμέσως τώρα τι θα κάνουμε. Θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα ταϊδόνι, λαλή, μωρέ, λαλή. Ταϊδόνι στο Κοσμοραδιό.
2: Τι λέει
1: εκεί.
3: Γιατί το ταϊδόνι στο κλουβί δεν λαλεί, γιατί είναι φυλακισμένο, καταλαβες. Έξω λαλή καλύτερα.
1: Θέλετε να βγω έξω στο μπαλκόνι να τραγουδήσω.
2: Έλα, βγες από εδώ.
1: Δεν έχει μπαλκόνι από εκεί, Γιώργο.
2: Δεν πειράζει, κάπου θα σταματήσεις.
3: Εδώ να ξέρετε μόνο παράθυρο. Ανοίγεις και...
2: Έχει, κοίτα, έχει ένα κλιματιστικό απ' έξω. Μπορεί να σταθεί εκεί.
3: Ανακόψτε.
2: Άμα φύγει με μεγάλη φορά, δεν φταίω. Πρόσεχε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Κατερίνα Λιόλιου.
0: Τίτλος:
4: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.

Γιώργος Σαμπάνης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Story time δικό μου σημερινό. Φρέσκο. Περπατούσα που λέτε στην πόλη λίγο πριν έρθω στην εκπομπή σήμερα, στο κέντρο. Και περνάω από ένα κατάστημα το οποίο είχε αρώματα, τέλος πάντων, εμπορευόταν. Και απ' έξω υπήρχε ένα κουτί το οποίο είχε φωτογραφίες από τα αρώματα, από κάποια αρώματα. Και από κάτω μία τρυπούλα, η οποία αν πλησίαζε κοντά στο λαιμό σου, σε ψέκαζε για να δοκιμάσει τα αρώματα. Α, λέω, τι ωραία ιδέα, πάρα πολύ ωραία. Πλησιάζω το κεφάλι μου κοντά, δεν ακούω τίποτα. Το γυρίζω από εδώ, το γυρίζω από εκεί, πάω στο διπλανό, στη διπλανή τρυπούλα, τίποτα. Δεν ψεκάζε. Λέω, τι γίνεται. Τέλος πάντων, βλέπω μία ταμπέλα λίγο πιο εκεί που έγραφε: για να ψεκαστείτε, πρέπει να πληρώσετε 3 ευρώ. Δηλαδή, θα πρέπει να περάσει την κάρτα σου από μία οθόνη που είχε δίπλα, να χρεωθεί 3 ευρώ για να σου κάνει φσίτ. Βέβαια, μου είπε ένα φίλο μου ότι αυτό ο τρόπο για να ψεκάζεσαι με κολόνια στο δρόμο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό. Είσαι, ας πούμε, έξω και δεν έχεις πάρει κολόνια μαζί σου και θέλεις να ανανεώσεις το άρωμά σου. Περνάς λοιπόν από αυτά τα μηχανήματα, βάζεις κοντά στο λαιμό σου, κοντά το λαιμό σου και φσιτ, σου ψεκάζει. Να πληρώσεις 3 ευρώ όμως πρώτα, ε. Πώς σας φαίνεται η ιδέα, για πέτε μου.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

μεγάλη. Μας αρέσει πάρα πολύ, Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μέρος του περιφερειακού θα παραμείνει κλειστό για 6 ώρες από το βράδυ της Δευτέρας ως τα ξημερώματα της Τρίτης, λόγω εργασιών του flyover, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Αλήθεια, τι γίνεται με αυτό το έργο? Το έχω λίγο παρατήσει το θέμα. Νομίζω ότι προχωράει όμως, γιατί πέρασα τυχαία μια εβδομάδα πριν και είδα ότι υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός με το flyover, δηλαδή έχει εκεί φαγάνες, διάφορα μηχανήματα κλπ. Μπράβο, ελπίζω να πάει καλά. Τώρα με το μετρό, μια χαρά, αλλά έχουμε και κάτι θεματάκι. Εντάξει, αρχή είναι ακόμα όσον αφορά την επέκταση προς την Καλαμαριά. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Θυμάσαι όταν ξεκίνησε το μετρό, είχαμε και θέματα και λέγαμε διάφορα, αλλά μετά μια χαρά μας βόλεψε όλους. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έχω επιλέξει αγαπημένη Ρία Ελληνίδου στους 95,1. Φυσικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίνο, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα σου υπενθυμίσω κάπου εδώ και την ερώτηση της ημέρας που τρέχει, τρέχει και θέλει και τη δική σου απάντηση, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Πες μου έναν αγαπημένο σου στίχο από τραγούδι της Άννας Βύση. Μπες λοιπόν στο facebook.com, κάθετος Κοσμοράδιο 95,1. Βρες την ερώτηση και πες μου έναν αγαπημένο σου στίχο. Θα μείνεις εδώ γιατί πρώτον θα πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα τώρα και αμέσως μετά, μόλις επιστρέψω, έρχεται και καταπληκτικός διαγωνισμός.
1: 90, 95 και 1. Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Στην πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης αύριο Κυριακή προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ με τη διεύρυνση τροχέας να προχωρά στις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θεσσαλονίκη, χωρίς νερό σήμερα από τις 3 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα, 4 περιοχές καθώς θα γίνουν εργασίες μετατόπισης και σύνδεσης νέων αγωγών στη συμβολή των οδών Ανθέων Λεχόβου του Δήμου Νεάπολης Σικαίων. Χανιά, συνελήφθησαν ο οδηγός του σχολικού και η συνοδός των παιδιών που τα ξέχασαν επί ώρες μέσα στο λεωφορείο. Τα τετράχρονα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Οι γονείς τους θα προχωρήσουν σε μηνύσεις. Είπα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, προειδοποίησε πως αυτή είναι μόνο η αρχή και θα ακολουθήσει απαγόρευση και άλλων μέσων να έχουν πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή στη Super League. Ο τελικός Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει Real στο EuroLeague Super Cup. Έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: μαζί του Λευκού Πύργου
1: για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί λοιπόν κάθε σουκού μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Να στείλω εδώ τα χαιρετίσματα και τα φιλιά μου στη φίλη μου την Κωνσταντίνα, η οποία έχει καιρό να με ακούσει και με επιθύμησε, λέει, ραδιοφωνικά. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σου. Σου στέλνω μια μεγάλη καρδιά και να είσαι γερή ό,τι και αν κάνεις. Πάντα συντονισμένη φυσικά εδώ στου 95,1. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα μας, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Βλέπω μια καθυστέρηση στον περιφερειακό, άντε πάλι τα ίδια, στο ύψος του θεάτρου Γης και στο ρεύμα προς δυτικά. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε χωρίς προβλήματα και καθυστέρησης. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένει τις δικές σας αφιερώσεις, μηνύματα, παραγγελιές ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Κατερίνα Λιόλιου και Νίκος Βέρτης, αλλά και ο διαγωνισμός που σας υποσχήθηκα. Εννοείται, μένετε εδώ.

Αλήθεια τώρα, προβλέπεται να γίνει χαμός, γιατί όπως υποσχέθηκα λίγο πριν, έχω καταπληκτικό διαγωνισμό. Δεν είναι δυνατόν να απολαμβάνεις Κοσμοράδιο 95,1 και να μην κερδίζεις τα πιο απίθανα πραγματικά δώρα. Λοιπόν, ακούστε. Θέλω έναν τυχερό ακροατή ή ακροάτρια που θα κερδίσει μία μεσοθεραπεία προσώπου για λάμψη και ενυδάτωση διάρκειας μίας ώρας, καθώς και μία θεραπεία ND Young Laser για σύσφιξη και μείωση τωρητίδων. Φυσικά όλα αυτά από το VT Laser and Beauty Studio στη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. Ποιος ή ποια δεν θέλει μία μεσοθεραπεία προσώπου για λάμψη και ενυδάτωση και μία θεραπεία δεύτερον για σύσφιξη και μείωση τωρητίδων? Δεν υπάρχει κανένας, νομίζω, που να μην το θέλει. Μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη πρόσωπο και το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε. Μην ξεχάσετε το ονοματεπώνυμό σας. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση στον νικητή ή την νικητρία.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Λοιπόν, έτσι μιλάμε από αύριο. Δεν θα μιλάμε στην εκπομπή.
2: Γιατί μας κλωνοποιούν τη φωνή, Γιώργο.
3: Για να μας κλωνοποιήσουν.
1: Και είναι τη φωνή που είναι καλύτερη.
2: Εντάξει, θα ξέρω την κανονική όμως.
4: Δεν μπορούν να πείσουν ότι αυτός είναι ο Μάνος Βαλάνης του Κοσμοράδιο.
2: Γιατί μπορεί να μιμηθούν το ηχό χρώμα σου.
3: Όλα.
2: Αλλά τα υπέροχα που λες.
4: Όχι.
2: Πού να τα σκεφτούν, μάλλον.
3: Αυτά δεν.
4: Γιατί το AI δεν έχει φτάσει. Δεν είναι τόσο καλά δουλεμένο.
2: Εμείς εδώ έχουμε το AI.
4: Το AI
2: δεν.
3: Πουερτορικό.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
6: Πλακάκια.
5: Ωραία. Πόσα?
6: Δεν ξέρω.
5: Τι σχέδιο?
6: Δεν ξέρω.
5: Τι χρώμα?
6: Δεν ξέρω.
5: Τι ξέρεις?
6: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
5: Tile Days?
6: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
5: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Μαντίκα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.

Γιώργος Σαμπάνης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Βασίλης Παπαβασιλείου, θα ήθελα να ρωτήσω τώρα κάποιες γυναίκες που, ή άντρες γιατί όχι, που να ξέρουν από φυτά. Έχω κάποια φυτά στο μπαλκόνι μου. Είναι ένα μεγάλο γιούκα και ένα άλλο κακτοειδές κλπ. Αυτά τα φυτά αυτή την εποχή πρέπει να τα ποτίζουμε, γιατί δεν έχω καταλάβει. Μια τα ποτίζω, μια τα ξεχνάω μετά 3-4 μέρες, μια τα ξαναποτίζω. Δεν έχω καταλάβει γιατί πολλές φορές ξεραίνονται, μετά τα ποτίζω, μαραίνονται. Άντε πάλι. Έχω λίγο μπερδευτεί. Τώρα που να βρω κυπουρό να μου πει έτσι, να μου δώσει μια συμβουλή, αν κάποιο έτσι έχει αγάπη με φυτά και ασχολείται κλπ. Ας μου στείλει την άποψή του στο Viber στο 6982-951-951. Τι έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Έρχεται Θοδωρής Φέρης που ζητήσατε και Νίκος Μακρόπουλος και Γιώργος Μαζονάκης. Πριν όμως από όλα αυτά, ρίχνουμε μια ζεμπεκιά. Τι λέτε, θέλετε? Νατάσα Θεοδωρίδου στους 95,1. Φυσικά.

Πάνος και Άμμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Αυτός φυσικά είναι ο Νίκος Μακρόπουλος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ φυσικά είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαι στην παρέα σου μέχρι και τις 4. Να στείλω πολλά φιλιά στην Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου, όπως επίσης και στην Ανθή. Επίσης ευχαριστώ, αλλά και σε έναν πολύ καλό φίλο που μας απολαμβάνει αυτή την ώρα. Ταξιδεύει για ένα γεγονός που δεν χρειάζεται να πούμε στον αέρα. Θάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας και ρώτησε να μας ακούσεις και έχουμε και χαθεί. Πρέπει να πιούμε ένα καφέ γιατί έχουμε πολλά σουσού. Ο Θάνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπαίνει σε καλούπια. Θα μπορούσε να μιλά ώρες για αυτόν, αλλά δεν είναι ο ρόλος μου αυτός εδώ. Ο ρόλος μου είναι να κάνω πραγματικότητα τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Και επειδή ο Θάνος μου ζήτησε Γιώργο Μαζονάκη, εγώ θα παίξω τώρα Γιώργο Μαζονάκη. Ένα αγαπημένο τραγούδι στους 95,1. Φυσικά.

0: κουβέντα μη πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τρομερό τραγούδι αυτό, το ζήτησε η Έλενα. Εξαιρετικά αφαιρωμένο στο Γιώργο, γιατί λένε πάρα πάρα πολύ εγωιστή. Καμιά φορά, ξέρεις, ο εγωισμός είναι και θετικός. Βέβαια, είναι πολύ μικρό το ποσοστό αυτό. Αλλά δεν πειράζει, για να το λες εσύ, σίγουρα κάτι υπάρχει από πίσω. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού μας για μηνύματα, αφιερώσεις, παραγγελίες ή οτιδήποτε άλλο θέλεις να μου πεις. Και να υπενθυμίσω εδώ ότι αν είσαι κάτοχος smartphone, μπορείς πανεύκολα, εντελώς δωρεάν και πολύ γρήγορα να κατεβάσεις την εφαρμογή του Κοσμοράδιο στο κινητό σου, είτε είσαι σε περιβάλλον Android είτε σε iOS. Αμέσως τώρα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, όμως δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά επιστρέφω με την τέταρτη ώρα και τελευταία της εκπομπής.
1: Τσελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα
6: από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
5: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση more.com.
7: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδες σε 5 διακινητές μεταναστών. Τους έδιναν από 2 έως 5.000 ευρώ και τη μεταφορά τους. Περιφερειακός. Νέες κυκλοφορικές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο. Αττική. Εξανθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για 23 διαρρήξεις. Πάνω από 179.000 ευρώ το εκτιμόμενο όφελος. Βρετανία. Άναυδε οι πρίγκιπες Βίλιαμ και Χάρη από τις αποκαλύψεις του αδερφού της Νταϊάννα Κόμι Σπένσερ στο βιβλίο του. Σοκαριστική ισχυρισμή του για τον Κάρολο στην περιγραφή τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε μαζί του μετά την είδηση του θανάτου της Νταϊάννα. Οι αγώνες που θα δούμε σήμερα: Super League Άρης Ηρακλής, τελικός Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ για το Euro League Super Cup. Έδωσε καιρό σήμερα με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε και ξεκινήσαμε την τέταρτη και τελευταία τη εκπομπή με αγαπημένη Άννα Βύση και ολοκέντρο κομμάτι. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αλλά ακόμη και αν δεν είστε, μην ανησυχείτε. Εδώ θα φτιάξει η διάθεσή σας γιατί παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. www.cosmoradio.gr, το μαγικό link μέσω του οποίου μας απολαμβάνεις από οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Πάμε λίγο τώρα να σου πω για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, μέσα στο κέντρο δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, όμως η Κωνσταντίνου Καραμαλή παρουσιάζει μια καθυστέρηση στο ύψος της Ανάληψης, αλλά και της Χαριλάου και στα δύο ρεύματα. Όχι όμως πάρα πολύ σοβαρό αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι δυστυχώς πιο σοβαρό στον περιφερειακό, σε δύο σημεία. Το ένα είναι στο ρεύμα προς ανατολικά, στα Κωνσταντινοπολίτικα κυρίως, μέχρι και Πηλαία φτάνει το θεματάκι. Επίσης, το δεύτερο σημείο του προβλήματος είναι στο ύψος του Θεάτρου Γης, στο ρεύμα προς δυτικά. Αυτά λοιπόν δύο σημεία. Το ένα είναι στο ρεύμα προς ανατολικά, στα Κωνσταντινοπολίτικα κυρίως, μέχρι και Πηλαία φτάνει το θεματάκι. Επίσης, το δεύτερο σημείο του προβλήματος είναι

0: Real είναι εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1. Καμιά φορά προσπαθείς να εξηγήσεις τον άλλον τη δική σου άποψη, τη δική σου νοοτροπία και ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Επιμένει στη δική του γνώμη γιατί έχει πάντα δίκιο. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι, παιδί μου, οι οποίοι δεν κάνουν ποτέ πίσω. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, είναι αρετή το να κάνεις πίσω, ακόμη και αν έχεις δίκιο, πολύ απλά για να μην χαλάσεις τις σχέσεις σου με τον άλλον. Θα μου πεις τι μας λες τώρα μεσημεριάτικα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι είσαι συντονισμένος στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 4. Απλά καμιά φορά λέμε και κάποιες δικές μας σκέψεις έτσι από δικά μας βιώματα. Τι να κάνουμε, τα μοιραζόμαστε για να δούμε αν υπάρχει κάποιος που συμφωνεί ή διαφωνεί, να το συζητήσουμε. Προς το παρόν, θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε ποια είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γίνονται πολλές τηλεφωνικές απάτες με AI, παιδιά. Ναι. Κλωνοποιούν, λέει, τη φωνή, την παγιδεύουν και μπορεί να ξεγελαστεί και η οικογένεια.
3: Ναι.
2: Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω, ρε παιδιά, ρωτάς κάτι πολύ συγκεκριμένο που ξέρεις ότι το ξέρει, ναι, το παιδί σου ή ο γονιός σου.
3: Τι σημάδι έχω στο δεξί ποπουδάκι?
4: Η δουνάς του κουλουμέρι. Είναι δυνατόν? Και άμα το ξέρουν αυτοί, μπορεί να έχουν χακάρει και το κινητό.
3: Τι να ξέρουν, μωρέ.
2: Τα πάντα.
3: Αν έχει κανένα birthmark, ας πούμε.
2: Όχι, ρε παιδί μου, λες. Ποια είναι η
4: αδερφή μου, πού να ξέρει, ας πούμε, τον birthmark τώρα, εσύ δεν έψαξε κιόλας.
2: Ποια μέρα έχει γενέθλια η μαμά σου, ας πούμε?
4: Σήμερα.
2: Αυτό. Θα το ξέρει το AI, να το πει, θα το ξέρει.
3: Το σημείωσε το AI, Γιώργο.
4: Ωραία.
2: Τι είδε, μην τα λε κι εσύ όλα.
4: Αφού με ρωτάτε, δεν μπορώ. Τι είστε, πατεώνε. Εσύ θα με κλωνοποιήσετε.
2: Ποιο είναι το πιν σου, τα λε όλα.
3: Τι να το κάνει, Μιράντα, άδεια. Τίποτα δεν έχει μέσα.
4: Ανάποδα να το γυρίσει, να με σιγουριθεί αμέσω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Και η Νατάσα 60 Βελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
6: Γεια σας.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Τι λες, καρδούλα μου? Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και τον Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Μας αρέσει πάρα πολύ. Μιχάλης Γιατζιγιάννης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Για τελευταία φορά για σήμερα, σου υπενθυμίζω και την ερώτηση της ημέρας, η οποία περιμένει τη δική σου απάντηση, αν δεν την έχεις δώσει ήδη. Πες μου τον πιο αγαπημένο σου στίχο από τραγούδι της Άννας Βύση. Μπαίνεις λοιπόν στο facebook.com, κάθετος Κοσμοράδιο 95,1, βρίσκεις την ερώτηση και μου απαντάς. Ρίξε και μια ματιά στα σχόλια για να πάρεις έτσι καμιά ιδέα, να εμπνευστείς. Αν και νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτείς. Σε πάρα πολύ λίγο έχω ετοιμάσει Αντώνη Ρέμο και Νατάσα Θοδωρίδου και Πάνο Κιάμο και Κατερίνα Λιόλιου. Θέλεις κάτι άλλο? 6982-951-951. Το Viber περιμένει για το δικό σου μήνυμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: καρδιά σου.
1: Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Καταρίνα Λιόλιου και Γιάννη Φακίνο. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα στον Απόστολο. Ο οποίο μου λέει: Μπιλάκο, μα έχει φτιάξει τώρα. Θα ανοίξω, λέει, ένα ουζάκι και θα φάω και ένα μεζεδάκι. Λοιπόν, να φας. Εγώ σε πάρα πολύ λίγο θα φάω μόλι τελειώσω την εκπομπή. Και δεν ξέρω και τι να φάω. Έχω σε τζουκάκια. Έχω και. Τι άλλο έχω? Και φασολάδα. Δεν ξέρω τι να φάω από τα δύο. Νομίζω ότι τίνω προ τη φασολάδα. Γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ γενικότερα σε φαγητό. Ανεξαρτήτω αν είναι χειμώνα ή όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Επίση, μ' αρέσει και η μαγειρίτσα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να φάμε μόνο το Πάσχα. Δεν μπορούμε, ας πούμε, την άλλη εβδομάδα να κάνουμε μια μαγειρίτσα. Είναι τόσο δύσκολο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Εννοείται, έχω Γιώργο Μαζονάκη για τη συνέχεια. Τραγούδι που ζητήσατε πάρα πολύ και είναι και δικό μου αγαπημένο. Στους 95,1, φυσικά.

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αχ, σήμερα νομίζω η εκπομπή αγαπημένη Αναστασία Πασχαλή.
1: Ναι.
0: Έχει ένα αχ από πίσω. Δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο. Με έχει πιάσει έτσι.
1: Αχ, έτσι είναι ο έρωτας μου, ωραία. Είναι ο έρωτας, εγώ πιστεύω.
0: Δεν είσαι ερωτευμένος.
1: Είσαι ερωτευμένος με τη ζωή, Βασίλη μου, τη ζει.
0: Βέβαια, μπορεί να είναι κάποιοι ερωτευμένοι μαζί μου.
1: Βέβαια, γιατί και αυτό πάλι ενέργεια είναι που αντιλαμβάνομαι, θέλω να σου πω, και πολύ μα κολακεύει.
0: Δεν έχω πάρει χαμπάρι, δεν μου το είπε.
1: Μήπω ανοίξει τα μάτια σου, Βασίλη, πώ είναι δίπλα και το βλέπει.
0: Ανοιχτά τα. Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Τίποτα. Σόλο καριέρα κάνω. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχει έρθει η Αναστασία Πασχαλή εδώ πανέτοιμη να σας κρατήσει στην τροφιά τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα Θεός, στις 12 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι. Το καλύτερο τώρα ξεκινάει. Και πάνω απ' όλα, μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνει.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αναζητούν δύο ενήλικοι δράστες με αντισωματική κακοποίηση 13χρονης που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Ηράκλειο. Νεκρός εντοπίστηκε 78χρονος Γάλλος από το λιμενικό που αναζητούνται στην παραλία του Μαδέ από χθες το βράδυ. Σαουδική Αραβία. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τις φλόγες και τα σύννεφα καπνού που προκλήθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ιράν. Άνδρας εκτελέστηκε για την παροχή πληροφοριών στο Ισραήλ σχετικά με τις πυραυλικές εγκαταστάσεις της χώρας. Super League. Στις 7.30 ο αγώνας Άρης Ηρακλής. Λιακάδα και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 68%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κορμί και Νίκο Οικονομόπουλο, παρέα του από τώρα που απολαύσαμε μόλι του 95,1. Αναστασία, Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τι 8 και το πιο ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα. Παρέα, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε. Φυσικά, θα πούμε πολλά και ωραία μουσικά νέα δώρα. Έρχονται οι νούμερο 1 ελληνικέ επιτυχίε. Φύγαμε όμω πρώτα να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη. Όπου καθυστερήσει έχουμε στην περιφερειακή οδό τρεμαπορία προ τα ανατολικά τη πόλη. Από την Ευκαρπία μέχρι και το ύψο τη Πολύχνη είναι αρκετά έντονη καθυστέρηση. Χρειάζεται αρκετή προσοχή, όπω επίση και στην αερογέφυρα τη Σταυρούπολη και στην κάδο τη Λεωφόρου Μικη Θεοδωράκη Συμβολή με Δαραβάκι και Μοναστηρίου κυρίω. Προσέχουμε φυσικά και τα φανάρια τη Μοναστηρίου, καθώ διαβαίνουμε και προ τα ανατολικά αλλά και προ τα δυτικά. Ενώ φυσικά και προ τα ανατολικά τη πόλη, καλό είναι να προσέξουμε την Κωνσταντίνου Καραμαλή, φανάρι Μπότσαρη και Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορεία. Καθώ επίση και την διασταύρωση τη Εθνική Αντιστάσεω, είσοδο και έξοδο του περιφερειακού αλλά και τη Λεωφόρου Γεωργική Σχολή Συμβολή με αεροδρομίου. Κατά τα άλλα, κινούμαστε ακόμη με σχετικά καλέ ταχύτητε, πάντα με άνεση και με ασφάλεια. Φύγαμε να ξεκινήσουμε με αγαπημένα τραγούδια, με ένα όμω από τα παλιά. Δανικά και Μαντό έρχεται μόνο για σένα στου 9, 5 και 1. Για δυναμωσέ το.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

τραγούδι είναι το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη. Παγκόσμιο φαινόμενο σε μουσική του ίδιου και σε στίχους της Βίκης Γεροθόδου. Το άκουσε πρώτος αποκλειστικά στο 95,1 και συνεχίζουμε παρέα στο δικό μας σαββατιάτικο απόγευμα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Η θερμοκρασία είναι στους 27 βαθμούς, παραμένει η νοηγρασία στο 68%. Ένα πολύ ωραίο έτσι απόγευμα. Όχι πολύ ζεστό, έτσι από τα ωραία του Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε γιατί έρχονται αγαπημένα τραγούδια στα επόμενα λεπτά. Πολλά νέα και φυσικά σούπερ δώρο μόνο για εσένα. Τώρα, εσύ παραμένεις κόσμος συντονισμένος γιατί σε πολύ λίγο έρχεται και το τραγούδι εβδομάδας. Για να ανακαλύψουμε ποιο είναι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει ένα προστατευτικό, λέει η γλώσσα, σχεδιασμένο να μπλοκάρει τη γεύση πικρών φαρμάκων. Χρήσιμο για τα παιδάκια που παίρνουν αυτό το φαρμάκι.
2: Ουσιαστικά βάζει στη γλώσσα του ένα διάφανο πλαστικό.
1: Σαν μια κάλτσα.
2: Σαν
3: κάλτσα.
1: Να μην πω κάτι άλλο.
3: Ναι, αυτό θα φανταζόμουν κι εγώ. Μια κάλτσα.
2: Οι κάλτσες δεν είναι διαφανείς. Ναι. Το άλλο
1: το
2: που όλοι καταλάβατε.
1: Ναι,
2: τι παιδιά, ντρεπόμαστε να πούμε προφυλακτικό.
1: Όχι, όχι. Το είπε η μοίρα.
2: Πρέπει να το λέμε γιατί μας προστατεύει. Έλα μου ντε. Αυτό λέει για να μην νιώθεις τη γεύση ενός πικρού ή δυσάρεστου φαρμάκου.
1: Εγώ έτσι μπορώ να φάσω καυτερό που δεν τρώω καυτερό.
2: Και θα το νιώσεις μετά το καυτερό. Ναι, ναι, μάλλον. Αχ, κι άλλο challenge για το
1: μάλλον. Θα μπορώ να φάω μπάμιες.
2: Πόπο δίνει πολλές ιδέες.
3: Ωραία.
2: Τέλεια, θα αγοράσουμε.
3: Να μπούμε να παραγγείλουμε, Μιράντα.
2: Μια άμα τουζίνα.
1: Φάγω μπάμιες, θα φας και εσύ μπάμιες. Και εσύ θα φας ροδάκινο με τέτοιο, με την τρίχα.
3: Θα κάνεις.
1: Τέλειο, κι άλλο challenge. Και πεπόνι με μπανάνα.
2: Πεθάνατε τώρα, ναι,
1: άρεσε, θα πάρεις αυτό το προφυλακτικό γλώσσας.
3: Υπέροχα.
1: Για να το κάνεις.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εδώ Πεδερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπρικο μικρός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω? Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου. Προλαβά.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
5: Κατερίνα Λιόλιου.
0: Τίτλος:
5: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

και Ελένη Φουρέιρα έπαιξε μόλις δυνατά σου 95,1. Ανεβαίνω μαζί με τα αγαπημένα μας τραγούδια και Αναστασία Πασχάλη μέχρι και τις 8. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στη Βασιλική, στην Ιωάννα, στην Γιώτα και στον Ηλία που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά. Κλείνει, ξέρει, στα 32 και θα ετοιμάζει το πιο ωραίο πάρτι. Του αγαπάει πολύ του φίλου του. Νομίζω όλοι έχουν έρθει και πέρα για να το βοηθήσουν. Παιδί, εντάξει, καταπληκτικό. Και μόνο που θα το κάνετε, θα το διοργανώσετε όλοι μαζί και θα το χαρείτε μετά. Εντάξει, είναι το καλύτερο συνέστημα που απομένει μέσα από μία μέρα που γιορτάζεις και θέλεις να είσαι κοντά με τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Συνεχίζουμε παρέα όμως, γιατί μαζί σου ξέρεις η Λίγια και ο Κωνσταντίνος Αργύρος. Έρχεται αμέσως τώρα στο 95,1. Για δυναμώστε το!

Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Και μπράβο, έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Και είμαι σίγουρη πως τα έμαθες. Πάνω και μου φέρνει νέο τραγούδι με τίτλο Ανοιχτή Ακρόαση. Το απολαύσεις πριν από λίγο με ένα μικρό απόσπασμα σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και σε στίχους Θοδωρή Μάκρα. Το απολαύσεις πρώτος και αποκλειστικά στους 95 και ένα. Ξέρεις, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου μεθαύριο. Ενώ επίσημα θα κυκλοφορήσει 28 Σεπτεμβρίου. Μία εβδομάδα λοιπόν πριν θα τα απολαύσουμε παρέα. Θα κοσμοσυντονιστούμε για να ακούσουμε αγαπημένο Πάνω και μου που ήρθε και αυτή την εβδομάδα. Στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 την Τετάρτη τα είπε όλα παρέα με τον Μάνο Ντι Μιράντα και τον Γιώργο. Και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr μαθαίνεις και στα πάντα ακούγοντας ολοκληρωμένη τη συνέντευξη. Τώρα όμως φύγαμε για Βατερλό. Ναι, έρχεται Άννα Βύση.

0: υδροσυστική γρανίτα με λεμόνι είναι τη Μαρσό και μόλι τρεβολάσαμε στου 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τι 8 και πόσο απόλαυσα. Και το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη παρέα με την Δήμητρα Σιβρή, την Άννα Κεφαλά και τον Βασίλη Χαροκόπο. Μοναδικά τραγούδια, υπέροχα όλα ένα και ένα, δύο ώρε από τι 10 μέχρι και τι 12. Απολαύσαμε κάτι πάρα πολύ ωραίο με πληροφορίε για τα τραγούδια, την καλλιτεχνική πορεία του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά φυσικά και την ιδιαίτερη προσωπικότητά του, εκείνη που άφησε το στίγμα και μας έκανε τον αγαπήσουμε τόσο μα τόσο πολύ. Σου έχω όμως και άλλο νέο, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε με καθημερινές ακροάσεις από όλους εμάς που τον αγαπάμε. Μαζική επιστροφή του καταλόγου του στα charts και μάλιστα βρέθηκε πλέον στο νούμερο 40 του Global Digital Artist Ranking του KNORB. Και τι σημαίνει αυτό? Είναι διεθνής πλατφόρμα παρακολούθησης των ψηφιακών charts. Τα τραγούδια του λοιπόν παίζουν ασταμάτητα. Παρέα με διεθνής παγκοσμίου χαρακτήρα καλλιτέχνες, ο Γιώργος Μαζονάκης είναι εδώ, παραμένει ζωντανός μέσα από τα τραγούδια του και εμείς τον αγαπάμε ακόμη περισσότερο. Και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr μαθαίνεις ακόμη πιο πολλά.
1: Και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κουπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Πώληση more.com.
9: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η Αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.
1: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Καρδιακή ανακοπή υπέστη 57χρονο άνδρα στη Νέα Παραλία. Διακομίστηκε σε εφημερίδα νοσοκομείο αφού του πάρηχαν τι πρώτε βοήθειε. Εύβοια. Σεισμό 4 ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί νοτιοανατολικά τη λίμνη. Ρωσία. Σε εξέλιξη βρίσκεται τριήμερη ψηφοφορία για τι βουλευτικέ εκλογέ που πραγματοποιείται για πρώτη φορά με τη συμμετοχή των κατοίκων μετά την έναρξη του πολέμου. Πακιστάν. Στου 31 ανέρχεται ο αριθμό των νεκρών από τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε χθε στο αστυνομικό τμήμα της πόλης Κοχάτ από όχημα με εκρηκτικά. Ελληνικό πρωτάθλημα handball ανδρών. Στις 8 αναμένεται ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφια στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής. Λιακάδα και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 66%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σημαντικός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης να περνάς σε στίχους της του Βασίλη Γιαννόπουλου και σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη. Μοναδικό τραγούδι, μοναδικός καλλιτέχνης. Συνεχίζει και εσύ δυνατά μέσα από τη μουσική και μέσα από όλη αυτή την μουσική παρακαταθήκη, την κληρονομιά που μας άφησε. Τον αγαπάμε πολύ, το ξέρει, το αντιλαμβάνεται, μας βλέπει, εγώ πιστεύω. Είναι κάπου εκεί ψηλά και ελπίζω να είναι καλά. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε παρέσω 95,1 ή μία Αναστασία Πασχαλή. Μαζί λοιπόν πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου έχουμε κίνηση στα δύο Μαλγάνου και στα δύο ρεύματα πορείας. Καθώς επίσης προσέχουμε στην Εθνική Οδό Θηνών Θεσσαλονίκης με αντιχαλάστρα. Έχουμε μικροκαθυστερήσεις, έντονα μειωμένες ταχύτητες. Ενώ στην αερογέφυρα Σταυρούπολης χρειάζεται να προσέξουμε αρκετά στην κάθοδο της λεωφόρου Μήκη Θεοδωράκη, κατά μήκος των φαναριών της Μοναστηρίου και στα δύο ρεύματα πορείας. Ενώ και στην άνοδο και κάθοδο της Κατσιμίδης στα φανάρια. Τώρα προς τα ανατολικά προσέχουμε ακόμη φανάρια Μπότσαρη, Μαρτίου και Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Ενώ και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής με αεροδρομίου. Και φύγαμε να ξεκινήσουμε αγαπημένα τραγούδια. Αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου έρχεται με το δικό της λογαριασμό. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάσχα Κοσέως και κάνε μας τη χάρη. Και η Pizza Farm μας κάνει τη χάρη, γιατί έχει τις πιο λαχταριστές πίτσες, τις πεντανόστιμες μοσχομυριστές. Πραγματικά τις μυρίζεις από τη γωνία, λες αυτή είναι η Pizza Farm, τη διακρίνεις. Και μπορείς και εσύ να απολαύσεις όλες αυτά, όλες αυτές τις προσφορές. Τις πίτσες, τα mini burgers που έχει, τα mini kids burgers. Έχει και παιδικά γεύματα, έχει φανταστικά πράγματα. Με ένα κλικ στο pizzafarm.gr βρίσκεις τα πάντα σε φανταστικές τιμές. Ενώ και εσύ μπορεί να κερδίσεις δύο πίτσες φαν, 8 τεμαχίων με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι, Bianca Italian Fan με επιλογή από 9 γεύσεις. Μας στέλνεις λοιπόν το ονοματεπώνυμό σου για τη λέξη πίτσα στο Viber στο 6982-951-951, ώστε μία από τις επόμενες νύχτες σου να είναι γεμάτες ιταλικές γεύσεις.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έχω πέσει προχθές για ένα power nap. Σηκώνομαι, μάλλον έφτασα στους 45 λεπτό που έλεγες Μιρέντα. Σηκώνομαι, πίνω τον καφέ. Δεν τίποτα. Πήγα εκεί που είχα να πάω. Είχα να πάω σε μια παράσταση. Έτσι ψιλονισταγμένος, τίποτα. Την άλλη μέρα το πρωί πάω να ξανακάνω καφέ. Κοιτάω, δεν καφέινα, παιδιά, είχα πάρει. Δεν το κατάλαβα.
3: Τυχαία. Ο καφές για να σας πιάσει πρέπει να έχει καφέινη.
2: Καλό θα ήταν.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Είναι 5, αλλά.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleep in 11.

Ποτέ να μην μείνει τίποτα, αγαπημένη Αναστασία, την απολαύσαμε μόλις 95,1 και νέο τραγούδι φέρνει ο Στέλιος Ρόκος με τίτλο «Εσένα ή τίποτα». Να, εδώ πέρα δίνει το ερωτικό δίλημα. Ή εσύ λοιπόν ή κανένας άλλος. Είναι ο μοναδικός ο Στέλιος Ρόκος, έχει μοναδική ερμηνεία και χρειά και κάθε φορά που δείτε τον έρωτα με τον δικό του τρόπο. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr μαθαίνεις τα πάντα σχετικά με το νέο αυτό τραγούδι που θα απολαύσεις αποκλειστικά από μεθαύριο Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Το ξέρεις πολύ καλά ότι τα μαθαίνεις από το κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη. Τέλεια!

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: είναι το νέο τραγούδι της Άννας Βίση. Το άκουσες πρώτος αποκλειστικά στους 95,1 όλη αυτή και την προηγούμενη εβδομάδα σε στίχους του Νίκου Καρβέλα και σε μουσική, ενώ φυσικά αυτή η συνεργασία, παιδιά, κρατάει χρόνια, όπως ακριβώς και οι επιτυχίες. Φυσικά παρέα συνεχίζουν στους 95,1 γιατί 20 από εσάς κερδίσατε προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε την Άννα Βίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου και πραγματικά αναμένουμε σε μια ακριβώς εβδομάδα να την απολαύσουμε όλοι, να ακούσουμε νέες παλιές επιτυχίες και να χορέψουμε στο δικό της ρυθμό. Έρχεται όμως και άλλο ένα νέο τραγούδι. Γεια, ακού!
1: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

0: Σε δύο μονομάτια, αγαπημένος Αναστάσιος Ρέμος, έπαιξε μόλις την Αντάσου σε 95,1 και εσύ για δύο μονομάτια τι θα έκανες άραγε? Για στείλε μας τις δικές σου καλησπέρες, τα νέα στη δική σου αφιέρωση για τον αγαπημένο σου άνθρωπο στο Viber στο 6982-951-951 και φυσικά ανέβηκε και το Love Bar, το ερωτικό δίλημα της ημέρας που βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram cosmorodio.pavla951. Φυσικά μας ακολουθείς και μέσα από τα social για να μην χάνεις τίποτα. Γιατί ξέρεις, κληρώσαμε 20 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε τη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ 26 Σεπτεμβρίου σε μια ακριβώς εβδομάδα μέσα από τον διαγωνισμό που τρέξαμε στο προφίλ μας στο Instagram. Επομένως, για να μην χάνεις τέτοιους διαγωνισμούς, γιατί είναι πολύτιμη, ξέρεις τώρα. Ακολούθησε μας και εσύ για να τα μαθαίνεις όλα πρώτος και πρώτη.
1: Το Intervet Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 5 συλλήψεις σημειώθηκαν για παράνομη μεταφορά μεταναστών με το κόστος μεταφοράς του καθένα φτάνει τις 5.000 ευρώ. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Νότια Αφρική. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία 9 γυναικών στο Johannesburg. Πραγματοποιούνται διαμαρτυρίες και εκδηλώσεις στη μνήμη τους. Ρωσία. Στόχος κυβέρνου επίθεση στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Μόσχα ενώ διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές της χώρας. Super League. Στις 7.30 ο αγώνας Άρης Ηρακλής. Ηλιακάδα και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αγαπημένη Ιούλια Καλυμάνη, έπαιξε μόλις 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα, Αναστασία Πασχαλή, μαζί σου μέχρι και τις 8. Συμβαίνω πολλά και ωραία. Ξεκινάμε φυσικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, όπου είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Θέλω να μου προσέξεις, διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και Θεσσαλονίκης, Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιός, Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, πριν από την Χαλάστρα, έχει αρκετά μειωμένες ταχύτητες, ίσως και λόγω των έργων που πραγματοποιούνται τώρα. Όσον αφορά όμως την πόλη μας, στην περιφερειακή οδό δίνουμε βάση. Στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, στο ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι και τις Σικές, έχει καθυστερήσεις, όπως επίσης και προς τα δυτικά της πόλης, Αερογέφυρα, στα Σταυρούπολης, κάδος, Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, όπως επίσης και στα φανάρια της Μοναστηρίου, να προς τα δυτικά προσέχουμε αρκετά στα ανατολικά, την Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα φανάρια της Μπότσαρη και της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας, ενώ και στο Φίνικα, στα φανάρια της Μεγάλης Διασταυρώσεως, στην Εθνική Αντιστάσεως έχουμε αρκετές καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Φύγαμε για τις δικές μας καλησπέρες στο 6982951951, το Viber και δικές σας ευχές και αφιερώσεις. Και φυσικά εγώ σας κάνω τη μεγαλύτερη αφιέρωση. Ακολουθεί μοναδικός Γιώργος Μαζονάκης, σαν δυο σταγόνες βροχής.

ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: εδώ υπάρχω για σένα. Και η αλήθεια είναι πως υπάρχουμε για έναν άνθρωπο. Τον αγαπάμε πολύ. Υπάρχουμε όμως και για τον εαυτό μας. Και εγώ έρχομαι να θέσω το εξής ερώτημα. Αγαπάμε όπως μάθαμε ή όπως πραγματικά θέλουμε? Όπως λοιπόν έχουμε συνηθίσει, όπως έχουμε μιμηθεί και έχουμε δει από το οικογενειακό συγγενικό περιβάλλον ή ακόμη και από το φιλικό? Ή όπως εμείς το έχουμε πλέον στο μυαλό μας ως μια πιο ρομαντική, ως μια πιο ιδεατή έτσι, στιγμή και κατάσταση? Η αλήθεια είναι πως όλα φαίνονται μέσα, παιδιά, από το μηχανισμό που διαχειριζόμαστε κάποιες αρνητικές καταστάσεις, όπως είναι η διαφωνία με τον σύντροφό μας στην τωρινή μας κατάσταση. Αυτός λοιπόν που έχουμε διαμορφώσει και ο τρόπος που διαχειριζόμαστε κάποιες καταστάσεις δείχνει τις παλιές μας συνήθειες, το τι έχουμε δει, το τι έχουμε δουλέψει μέσα μας και το κατά πόσο εμείς εν τέλει καταφέρουμε να το διαχειριστούμε ή όχι. Με φόβο, με σιωπή, με θυμό ή με κάποια έντονη αντίδραση. Τι λοιπόν από όλα αυτά, ή απλώς με μια απουσία? Όλα λοιπόν αυτά δείχνουν αυτό ακριβώς. Όχι μόνο την αγάπη, αλλά και το αντίθετο συνέστημα. Πώς ακριβώς εμείς οι ίδιοι εν τέλει το κάνουμε. Το κάνουμε όπως το σκεφτόμαστε ή όπως το μάθαμε. Λοιπόν, στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμα περισσότερα και σε δεν πας πουθενά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Εμίσου.
3: Τι, γιατί
2: είναι εμίσου, Μιράντα.
3: Τώρα εδώ, δεν μπορώ.
2: Κάνε προπόνηση, γιατί υπάρχει στην Ιαπωνία διαγωνισμός ύπνου με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.
4: Πώς είσαι, τι διαγωνίζεσαι?
2: Τι εννοείς?
3: Όποιος κοιμάται περισσότερο.
2: Τι? Λοιπόν, τι, θα κοιμηθείς.
4: Πρέπει να κοιμηθείς κάπου, κάποιες ώρες.
2: Σκάσε, ακριβώς.
4: Σκάσε εσύ.
2: 90 λεπτά λέει. Πρέπει να κοιμηθείς και να παραμείνεις όσο γίνεται πιο ήρεμος. Παρά τις ενοχλήσεις που θα δημιουργούν.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί κοντά.
3: Περίμενε, ναι, Γιώργο. Δεν σε βάζουν μόνο στο σπίτι σου με ένα χρονόμετρο ή μια κάμερα. Είναι ένα χώρο ειδικό, ένα στάδιο για παράδειγμα, ένα γυμναστήριο, ας πούμε.
4: Μάλιστα.
3: Στρωματσάδα κάτω.
4: Ναι.
3: Έχει και το καρτελάκι σου, τι αριθμό είσαι, ξέρω εγώ, το 257.
4: Ναι.
3: Και θα πρέπει να κοιμηθεί για 90 λεπτά.
4: Μέσα στο στάδιο.
3: Ναι. Ήρεμο. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν ενοχλήσει γύρω να περνάει ο άλλο, ξέρω εγώ, να σφυρίζει, να κάνει. Να τερνίζεται.
4: Να τερνίζεται.
2: Αυτό.
4: Ένα διαιτητή να σφυρίζει ένα φάουλ.
2: Κοίτα, ο Γιώργο μπορεί να ροχαλίζει, να του ξυπνάει όλου και να χάσουν όλοι και να βγει αυτό νικητή.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
6: Ναι, γεια σας.
7: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
7: Ποιος?
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
8: Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίτλος:
8: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Γιάννης Ρήμος και Δευτέρα και το αγαπημένο αυτό αγόρι ήρθε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1, έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο, μίλησε για αυτά τα 30 χρόνια μουσικής πορείας που έχει διανύσει έως τώρα και τη συναυλία που θα πραγματοποιούταν, αλλά φυσικά για πολλά, για μεγάλους καλλιτέχνες, για Γιάννη Πάριο μίλησε, για τη Μαρινέλα, για τον Βασίλη Καρά και τη συνεργασία τους, αλλά φυσικά και για πολλά ακόμη. Και μάλιστα μας ανακάλυψε πολλά για τον ίδιο, για τα σχέδια τα μελλοντικά του, αλλά και το αγαπημένο τραγούδι της κόρης του, της Ελένης, γιατί πάντα βρε παιδιά, οι δικοί μας οι άνθρωποι έχουν μια άλλη αξία στη ζωή μας, φυσικά και όταν είμαστε καλλιτέχνες, κατά πόσο τους αρέσουν και τα τραγούδια μας. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr μαθαίνεις τα πάντα σχετικά με τη συνέντευξη αυτή, την ακούς ολοκληρωμένη, αλλά και μέσα από το προφίλ μας στο YouTube.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

95,1 παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Και σου έχω ευχαριστήσει να έχετε πριν από λίγο κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ από το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού με τίτλο Πρόστιμο. Όλη αυτή λοιπόν την εβδομάδα το απολάμβανες αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση 95,1 και τώρα λοιπόν το απολαμβάνεις και με ένα υπέροχο music video που το συνοδεύει. Φυσικά εμείς συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια και έρχεται η Κωνσταντίνος Αργυρός. Μόνο για εσένα. Πόσο, για δυναμωσέ το και φύγαμε να χορέψουμε παρέα. We'll be right back.

0: Γεια σου νύχτα, βάζω Μιχάλης Χατζηγιάννης και συνεχίζουμε παρέα στους 95,1 με Αναστασία Πασχέλη. Σε λίγο έρχεται η λύση για το δικό μας love battle, το ερωτικό δίλημα της ημέρας που βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram. Ενώ φυσικά σου φέρνω και δύο νέα τραγούδια από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Κόσμο συντονίζει από νωρίς το πρωί για να απολαύσεις. Στέλιο Ρόκο στο νέο τραγούδι Εσένα ή Τίποτα, αλλά φυσικά και αγαπημένο Πάνω και Άμμο με το νέο τραγούδι Ανοιχτή Ακρόαση. Φυσικά τον αγαπημένο αυτό καλλιτέχνη τον απολαύσαμε και την προηγούμενη Τετάρτη σε μια μοναδική συναυλία στη Μονή Λαζαριστών και έρχομαι στα επόμενα λεπτά για να σου τα πω όλα αναλυτικά.
1: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 4033 23.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Εντοπίστηκε και συνελήφθη εσυλλομένος συλλεύεται ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιά στο προάβλη του σχολείου του στο Πευκοχώρι. Πύργος Ηλίας. Εντοπίστηκε και συνελήφθη 26χρονος δράστης που επιτέθηκε με ρόπαλο στην πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της. Βρετανία. Σε 21 χρόνια φυλάκισης καταδικάζει 21χρονος δράστης που βίασε η μιλπόθυμη γυναίκα σε στάση λεωφορείου. Λωρίδα της Γάζας. Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κοντά σε καταβλισμό προσφύγων. Μπάσκετ EuroLeague Super Cup 2026. Στις 8 ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μαζί με Ελένη Φουρέα και αυτήν την υπέροχη gospel χοροδία από πίσω που ανεβάζω τραγούδια ακόμα περισσότερο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα, Αναστασία Πασχαλή, μαζί σου μέχρι και τις 8. Πολλά και ωραία έρχονται στη συνέχεια, όπως επίσης αναλυτικά το πώς περάσαμε στη συναυλία του Πάνου και άμα την προηγούμενη Τετάρτη. Θα σα τα πω όλα γιατί ήταν πραγματικά υπέροχα. Φύγαμε όμως να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου έχουμε κρυοκαθυστερήσει αδειώδη το Μαλγάρο, καθώς επίσης και στη Θεσσαλονίκη, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη, Αθηνός, τρεμοπορίας προς Θεσσαλονίκη, μικροκαθυστερήσεις πριν από την Χαλάστρα. Να πάμε τώρα όσον αφορά την πόλη. Προσέχουμε προς τα δυτικά αερογέφυρα Σταυρούπολης, στην κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, καθώς επίσης και στο κέντρο της πόλης, Σιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στενά γύρω από την εκκλησία. Παλαιών Πατρών γενικά είναι αρκετά φορτισμένη αυτή τη στιγμή. Φανάρια Λευκού Πύργου επί λεωφόρου Νίκης και Εθνικής Αμήνης, ενώ και προς τα ανατολικά της πόλης έχουμε καθυστερήσεις όσον αφορά την Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Μπότσαρη και της Βούλγαρη, αλλά και στη λεωφόρο Βασίλισσης Όλγας από το ύψος της Μαρτίου και μετά. Τώρα, όσον αφορά τη Βούλγαρη, έχουμε καθυστερήσει και σε συμβολή της μέχρι την Παπαναστασίου στην άνοδο. Κατά άλλα, κινούμαστε πολύ καλά. Μια τελευταία προσοχή χρειάζεται εθνικές αντιστάσεις στο ύψος του Φίνικα, όσον αφορά την είσοδο και την έξοδο του περιφερειακού. Και φύγαμε να ξεκινήσουμε με αγαπημένα τραγούδια, γιατί ξέρω. Εμένα θες άλλο σε τραγουδάει και στους Άκης Ρούβας. Έρχεται όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Για δυναμωσέ το και φύγαμε να θυμηθούμε τα παλιά.

Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

μέση να την ερώτηση. Πολλές φορές μπορεί να τεθεί λοιπόν όταν μια σχέση έχει φτάσει στο τέλος της, έχει ολοκληρωθεί, είτε ευχάριστα είτε δυσάρεστα. Το καλό όμως είναι ότι έχει κλείσει τόσο κύκλος και καλό είναι εμείς να το συνειδητοποιήσουμε. Πάμε όμως τώρα στα δικά μας. Γιατί ξέρεις, η θερμοκρασία όλες μπορεί να πέφτει, όμως η θερμοκρασία παραμένει σταθερή στους 26 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 67%. Και έχω να σου πω πως σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού των ακτών. Καθιερώθηκε από την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος με σκοπό και σήμερα αλλά και αύριο να έρθει η υπενθύμηση και η ενσυναίσθηση στο να μπορέσουμε να κρατήσουμε και για φέτος και από όλο το καλοκαίρι αλλά και για το χειμώνα καθαρές τις ακτές μας. Ένα κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι κύκλος όλο αυτό με το νερό, με τις ακτές που παρασύρονται πάρα πολλά σκουπίδια, χιλιάδες σκουπίδια κάθε χρόνο και κάθε μέρα από διάφορες περιοχές και φυσικά να φροντίζουμε και εμείς ώστε τα σκουπίδια φτάνουν εκεί ακριβώς που χρειάζεται και όχι στο περιβάλλον. Φυσικά σαν σήμερα έχω να σου πω ότι κυκλοφόρησε και ο Batman, ο γνωστός Bruce Wayne, όπου 81 χρόνια μετά τη γέννησή του, μετά τη δημιουργία του, ο διώκτης γοκού στην Gotham City συνεχίζει και έχει fans σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζει να παρέσει τα επόμενα λεπτά και εσύ δεν πας πουθενά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει μια χώρα, ναι, η οποία θορυβήθηκε από τα στοιχεία με το μειωμένο ποσοστό πολιτών που διαβάζουν βιβλία στον ελεύθερο χρόνο,
2: ναι,
1: και σου λέει, όπα, κάτι πρέπει να κάνουμε,
2: ναι.
1: Εδώ το γνωστικό επίπεδο πάει φθήνη, κατρακυλάει. Τους πληρώνουν, παιδιά.
2: Ωραία,
1: τους
2: πολύ
1: πληρώνουν.
2: Καλή ιδέα.
3: Ευχαίρεια.
2: Ποια είναι αυτή η χώρα?
1: Η Σιγκαπούρη.
2: Σιγκαπούρη.
1: Βεβαίως.
2: Μπράβο τη Σιγκαπούρη.
1: Είναι, κοιτάξτε, για να κερδίσει κανείς ένα δολάριο Σιγκαπούρης περίπου 70 ναι, λεπτά του ευρώ, θα κάνει μια συνεδρία ανάγνωση διάρκεια 15 λεπτών.
2: Ωραία, δηλαδή εγώ πηγαίνω στο διακοπές στη Σιγκαπούρη,
1: ναι,
2: κάθομαι σε ένα παγκάκι εκεί για 15 λεπτά και μου δίνουν 70 λεπτά ένα δολάριο.
3: Έχει παγκάκι αμέσως να ξαπλώσει.
2: Ναι, τι να κάνει σου.
1: Ναι, δεν είναι να κοιμηθεί, πρέπει να δείξει για να διαβάσει.
2: Άμα το τραβάω βίντεο και μετά 15 λεπτά κάπου αλλού μπορεί να
1: θα
2: είναι.
1: Θα σε ρωτήσουν μετά τι κατάλαβε από
2: κατάλαβα
1: το βιβλίο. Όχι να πει το εξώφυλλο μόνο.
2: Θα ζητήσω το AI να μου κάνει μια περίληψη.
1: Αλλή μόνο.
3: Εκεί θα καταλήγαμε.
2: Εγώ θα σα τα λέω ρε όλα για να βγάλετε λεφτά. Ορίστε.
1: Εσεί πώ λέγεται αυτό?
2: Πώς λέγεται?
1: Νοητική αποχάβνωση.
2: Τι σούπε. Μάθεσε να χειρίζει τα AI να δει τι αποχάβνωση.
1: Δεν θέλω, θα αποχαβνωθώ τελείω. Μοιάζω μετά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα
4: από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
3: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση mor.com.

ερωτική εξομολόγηση της Σπίνας Βανδύ. Θέλω να μ' αγαπάς και εγώ θέλω μια πίτσα. Και όχι μια οποιοδήποτε πίτσα, αλλά την πίτσα φαν, γιατί είναι πεντανόστιμη, είναι μοσχομυριστή και ξέρουν μόνο εκείνοι πώς να μας φέρουν την ιταλική κουλτούρα μέσα από τη μοναδική πίτσα. Φυσικά έχω να σου πω ότι έχουν και υπέροχα παιδικά γεύματα. Mini Kids Burgers έχουν υπέροχους συνδυασμούς σε μοναδικές προσφορές και όλα θα τα βρεις με ένα κλικ στο pizzafan.gr. Εγώ όμως τώρα τι σου φέρνω. Σου φέρνω δύο πίτσες οκτώτε μαχίων Bianca Italian Fan με επιλογή από 9 μοναδικές γεύσεις. Κάθε μία είναι ξεχωριστή. Τώρα ξέρεις, τρέχουν και τα σάλια. Λοιπόν, έχει και Φιλαδέλφια Στεφάνη και είναι μόνο για εσένα για να τις απολαύσεις είτε μόνος είτε με παρέα. Στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου και φυσικά τη λέξη πίτσα στο Viber στο 6982951951. Ένα θαύμα περιμένω, αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης. Δυνάμωσέ το και φύγαμε να το απολαύσουμε παρέα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Της Ρέμος και είναι εδώ. Δυνατά σου 95,1 μόλις έπαιξε και τον απολαύσαμε. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και ήρθε η στιγμή να λύσουμε το σημερινό Love Battle. Το ερωτικό δίλημα της ημέρας που βρίσκεις μέσα από το προφίλ μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Και σήμερα λοιπόν ο Φίλιππ, γιατί είμαστε μαζί μας και κοντά μας ο Φίλιππος Χαραλαμπίτης, πρέπει λίγο να δούμε το πώς αντιδράμε, το πώς διαχειριζόμαστε όταν χωρίζουμε το αίσθημα και μας στέλνουν μήνυμα τουλάχιστον δύο πρώην. Εσύ δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά αυτό από ό,τι έχω ακούσει συμβαίνει συνέχεια. Σαν να μυρίζω την κατάσταση.
1: Συμβαίνει όντως, δεν ξέρω. Δηλαδή, άμα χωρίσεις κατευθείαν, τσουκ, έχεις χτυπήσει κάποιο καμπανάκι, του έρχεται ειδοποίηση. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Όπως τα μαθαίνουμε, είναι τα νέα της γειτονιάς, κάτι γίνεται.
1: Παρακολουθούν, μάλλον.
0: Παρακολουθούν τι γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζει λοιπόν τη συζήτηση για να δεις πού θα πάει, τι θέλουν τέλος πάντων. Ή αφήστε με ήσυχη και ήσυχο.
1: Παιδιά, αφήστε με ήσυχο και αντίστοιχα ήσυχη, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ξαναζεσταμένο πράγμα, μόνο φαγητό και αυτό κάποια είναι. Δηλαδή, δεν μπορείς να ξαναφάς τηγανιτές πατάτες, είναι χάλια. Οπότε έτσι είναι και με τους πρώην-πρώην. Δηλαδή, τέλος. Δεν θέλετε να έχετε καμία επαφή. Έληξε. Δηλαδή, πώς να το κάνουμε τώρα. Ακριβώς, τα λέει και ο Πάνος Κιάμος.
0: Τα έχει πει. Λοιπόν, θα έχω να σου πω εδώ πέρα οι απόψεις δίστανται, γιατί μόλις το 44% συνεχίζει τη συζήτηση, ενώ το 56% ψηφίζει αφήστε με ήσυχη και ήσυχο, κερδίζει πανηγυρικά μια μικρή διαφορά.
1: Εσείς το 44% είστε άξιοι της μοίρας σας, τρέξτε πίσω στους πρώην, στις πρώην, και μετά θα κλαίγεστε στους φίλους και θα ακούτε που θα σας λένε «Στα έλεγα εγώ» και θα κλαίς εσύ. Και καλά να πάρεις που θα κλαίς.
0: Εσύ από περιέργεια και μόνο.
1: Ούτε η περιέργεια σκότωσε τη γάτα.
0: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, εμείς πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τον Ηλία Βρετό και με τον Στέλιο Ρόκο, οι οποίοι φέρουν νέο τραγούδι. Σε πρώτη μετάδοση, λοιπόν, από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, έχετε Στέλιος Ρόκος. Για ακού.
2: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

0: παιχνίδι μαζί μου απόψε με την αγαπημένη Ειρήνη Μερκούρη. Ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα μουσικό βλέπεις μπακ, μας συνόδευσε για το τέλος της μερδή μας εκπομπής. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και μαζί περάσαμε το πιο ωραίο σαββατιατικό απόγευμα και τα λέμε και αύριο, βέβαια, Κυριακή, στις 4 ακριβώς. Για να τα πούμε ξανά, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να ακούσουμε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Όμως τώρα μένουμε παρέα με τον Φίλιππο Χαραλαμπίδη, όπου συνεχίζει στο πρόγραμμα του Κοσμοράδιο 95,1 από τις 10 μέχρι και τις 12 για το πιο ωραίο Σαββατόβραδο. Από τις 8 μέχρι τις 10 για το πιο ωραίο Σαββατόβραδο. 10 με 12 έχουμε αγαπημένη μουσική από Νίκο Χαλκούση, από DJ Αντώνη Δημητριάδη. Έχουμε πολλά και ωραία φυσικά. Παραμένει κόσμο εντονισμένο και μέχρι τα πούμε εμεί ξανά, εσύ να θυμάσαι πω η ζωή είναι ωραία και εμεί είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φίλα και πολλά.
1: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια μας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
5: Πλακάκια.
1: Ωραία. Πόσα?
5: Δεν ξέρω.
1: Τι σχέδιο?
5: Δεν ξέρω.
1: Τι χρώμα?
5: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις?
5: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
1: Tile Days?
5: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
6: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
6: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως σε πενίγω

0: νιώσεις.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Έως το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί μελετικό στους ωφέλους για τη δυτική επέκταση του μετρό με σκοπό τη διεκδίκηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Άγιος Παντελεήμονας. Συνελήφθη το ζευγάρι που λύζευσε 74χρονο στη μέση του δρόμου αρπάζοντας την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό. Ηράκλειο. Νεκρός εντοπίστηκε ο 78χρονος Γάλλος από το λιμενικό που αναζητούνται στην παραλία του Μαδέα από χθες το βράδυ. Super League. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Άρης Ηρακλής. Ελληνικό πρωτάθλημα handball ανδρών. Ξεκίνησε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 70%. Συνεχισμένος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
3: για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όχι, γιατί η απόλυτη Άννα Βύση, ολοκένουργιο τραγούδι. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Είναι το Σαββατόβραδό μας από τις 8 μέχρι και τις 10. Τι κάνετε, πώς μου είστε, 19 του Σεπτέμβρη. Σιγά σιγά φεύγει, τον αποχαιρετάμε και μπαίνουμε και ισίως πιο κοντά στο χειμώνα. Τα λέω εγώ που ξέρετε ότι είμαι του καλοκαιριού. Γρήγορη βολτός δρόμου της πόλης για εσάς, φίλοι μου οδηγοί, που είστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητό σας, καθώς βλέπω μικροκαθυστερήσεις στον περιφερειακό με κατέμφθηση προς τα δυτικά και στο ύψος της Επταπυργίου. Λίγη υπομονή, αποστάσεις να κρατάτε και πάντα να φοράτε ζώνη. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι βλέπω στο κέντρο της πόλης και ανατολικά και δυτικά, είμαστε μια χαρά. 30-40 μέλισσες. Καλώς ήρθατε, ανεβάστε την ένταση, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε, είναι που μου λείψες πολύ.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Ολοκένουργιος, Πέτρης Ακουβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο στο Κοσμοράδι 95,1. Στο μικρόφωνο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, είμαι η παρέα σας μέχρι και τις 10. Φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις, τις δικές σας φωτογραφίες, ό,τι μα ό,τι θέλετε μου το στέλνετε στο Viber και στο 6982-951-951. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε έτσι ένα αστείο στιγμιότυπο από την αγαπημένη μας παρέα, το πρωινό στο Κοσμοράδι με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο. Τους απολαμβάνουμε καθημερινά 8 με 12. Και όλοι οι νούμεροι επιτυχίες ακολουθούν αμέσως μετά. Μένετε εδώ στο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μιράντα Μουλιώτη, Γιώργο Τσεσμετζή και Μάνο Φωτάρη.
2: Μουλιώτη.
3: Τι προφορά ήταν αυτή, ποιες χώρες να ήταν.
2: Γαλλικό.
4: Ανταλουσία θα έλεγα.
2: Ήταν γαλλικό.
3: Έχει ταραχτεί ακόμη.
1: Από το μετρό.
3: Από το μετρό δεν σου φύγε. Ακόμα υποβαθμισμένη λειτουργία.
1: Δεν έχει φτιάξει.
3: 23 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Άρα μπορείτε να περπατήσετε από Μίκρα μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό.
3: Και να μας πείτε σε πόση ώρα το κάνατε. Θα σας βγάλουμε στον αέρα. Αύριο.
1: Αύριο.
2: Είναι ο ίδιος στην αρχή πολύ για τη δουλειά του.
5: Αυτός που λέει έφτασα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εδώ Πεδερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω. Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου. Πρόλαβα.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει η κύψα της Αλβανίας.
9: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
9: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση mor.com.

Όλα μαγικά και Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Κοσμοράδιο 95,1. Όλα τέλεια, όλα καταπληκτικά, γιατί ο καιρός μας πάει πάρα πολύ καλά, έτσι και αυτές τις ημέρες του Σεπτέμβρη. Είναι αυτό που λέμε εμείς οι καλοκαιράκηδες, 40 Αυγούστου, κάτι τέτοιο. Λέμε αυτές τις χαζομάρες έτσι να χαιρόμαστε. Η υψηλή θερμοκρασία σήμερα ήταν στους 28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είμαστε στους 24 με 59% υγρασία και 3 μποφόρ. Και αύριο Κυριακή βλέπω μια χαρά. Θα έχουμε έτσι μια συννεφιά, αλλά μην ανησυχείτε. 28 βαθμοί η υψηλή θερμοκρασία, 51% υγρασία και όλα μια χαρά. Συνεχίζουμε. Το Λάδος και Κέντι Γκαρμπή. Παίζει δυνατά στους 9, 5 και 1. Ανεβάστε την ένταση.

0: Πάνος και Άμμος. Ανοιχτή ακρόαση.
1: Τηλέφωνο μπροστά μου.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο και Άμμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

επιτυχίες και μόνο επιτυχίες ακούμε δοξικά στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδιο 95,1. Στο μικρόφωνο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, Σαββατόβραδο από τις 8 μέχρι και τις 10. Νέα αποκλειστικότητα, νέο τραγούδι, Πάνος Κιάμος, τίτλος Ανοιχτή Ακρόαση. Είναι στη μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχος του Θοδωρή Μάκρα. Θα κυκλοφορήσει φυσικά από την Panic Records και θα το ακούσετε πρώτη αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Οπότε εμείς εδώ θα είμαστε και συνεχίζουμε. Νίκος Μακρόπουλος, Πρόβλημά μου, παίζει δυνατά στους 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό με ολοκένουριο Δήμο Αναστασιάδη, απόφασή σου στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και ευθύς αμέσως να μοιράσω τις καλησπέρες μου και τα χαιρετίσματά μου στην παρέα μου που είναι κόσμο συντονισμένη, στον Βαγγέλη από την Κοζάνη που μου έστειλε έτσι και ωραίες φωτογραφίες, στην Στέλλα, την Κατερίνα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και φυσικά στον Χρήστο έτσι και από το Λουξεμβούργο που μας ακούει και μπορείτε να μας ακούτε και από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω της εφαρμογής μας Κοσμοράδιο 95.1, την κατεβάστε εντελώς δωρεάν για iOS και Android. Δίνουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη ώρα. Φέρνω όλες τις αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες, πάντα εδώ φυσικά στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Καλκιδική. Διασωληνωμένο δοσηλεύεται το 17χρονο που υπέστη να κοπεί καρδιά στο προάβλιο του σχολείου του χθες στο Πευκοχώρι. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της. Πακιστάν. Στους 31 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε χθες σε αστυνομικό τμήμα της πόλης Κοχάτ από όχημα με εκρηκτικά. Ιράν. Άνδρας εκτελέστηκε για την παροχή πληροφοριών στο Ισραήλ σχετικά με τις πυραυλικές εγκαταστάσεις της χώρας. Μπάσκετ EuroLeague Super Cup 2026. Σε εξέλιξη είναι ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Συννεφιασμένος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δυναμικό ξεκίνημα για τη δεύτερη μας ώρα με τον ψυχολόγο μας, τον Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί. Πάντα εδώ φυσικά στο Κοσμοράδι 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, είναι Σαββατόβραδο από τις 8 μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, γιατί βλέπω ότι στο κέντρο είμαστε μια χαρά, όπως και ανατολικά και δυτικά. Όμως έχουμε πάρα πολύ έντονες καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Λίγη υπομονή θα κάνετε, γιατί ξέρω είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Φυσικά θα φοράτε και ζώνη και θα κρατάτε αποστάσεις. Και μία έτσι ενημέρωση ότι από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, μέχρι από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, και από τα δύο ρεύματα θα είναι κλειστός ο περιφερειακός στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό. Εμείς συνεχίζουμε και έρχεται ο Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Παίζει δυνατά στο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: υπέροχος Γιώργος Μαζονάκης, να περνάς ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Το απολαύσαμε εδώ στο Κοσμοράδι 95,1. Ό,τι και να πούμε, το ξέρω είναι λίγο, είναι άδικο, όμως εγώ θέλω έτσι να μοιράζομαι πλέον ευχάριστες έτσι πληροφορίες για τον Γιώργο Μαζονάκη, όπως αυτή που θα σας πω αμέσως τώρα. Όταν ήταν 13 χρονών, πήγε κρυφά να δει τη Μαρινέλα, τη συστήθηκε ως συνάδελφός της, κρατήστε το αυτό, 13 χρονών, για να του δώσει ένα αυτόγραφο. Και θα το θυμόμαστε για πάντα, γιατί για μένα είναι θρύλος και θα είναι για πάντα. Έτσι, μια ζηλευτή καριέρα βιλινικού σε Hollywood και θα πορευόμαστε για πάντα μέσα από τις επιτυχίες του. Για τη συνέχεια, τραγούδι εβδομάδας, έρχεται η Κελένη Φουρέρα στους 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ξέρετε πολλούς τραγουδιστές που ξενυχτάνε
3: 9 η ώρα το πρωί. Είναι σε πρωινή εκπομπή, δεν έχει ξαναγίνει έτσι.
4: Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει.
3: 9 η ώρα το πρωί.
4: Έλα, ρε,
3: όχι, αλήθεια σου λέω. Πάνω κι άλλος, κυρίες και κύριοι.
4: Καλά.
2: Καλά, εσύ, καλώς ήρθες.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όπως σας είπα, παιδιά, εγώ είμαι ψιλοσερή. Δηλαδή, προκειμένου να προλάβεις και να είσαι στην ώρα σου, λες καλύτερα μην το διακινδυνεύσουμε.
3: Άρα για σένα τώρα είναι πολύ αργά το βράδυ.
4: Για μένα είναι τώρα νορμάλ ώρα. Δηλαδή, πάντα εγώ συνήθως τέτοιες ώρες κοιμάμαι.
2: Γενικώς με τα ραντεβού θέλεις να είσαι σωστός, τυπικός, δεν στείνω
4: κόσμο. Θέλω και δεν είμαι ποτέ.
2: Α!
4: Θέλω και στείνω πάντα.
3: Υπάρχει,
4: τα λέω
3: όμως,
4: γιατί είναι εδώ και ο Παναγιώτης. Δεν μπορώ να πω για ψέματα, καταλαβαίνω.
3: Κουνάει, κάνει διάφορα τέτοια.
4: Είναι και, είμαι και ενάντια, ας πούμε, στο ψέμα γενικά ως άνθρωπος. Πάντα παλεύω να είμαι σωστός. Ένα μισάωράκι με 40-45 το έχω.
3: Το έχεις,
4: εύκολα.
2: Έχουμε περάσει.
3: 2-3 ακαδημαϊκά έτσι τα ενώνεις.
4: Ναι, μα με ξέρουν. Και αν μου λέω στην εταιρεία 2 η ώρα θα είμαι εκεί, είναι όλοι 3 παραντάρτε εκεί. Και είναι εκεί, περιμένουμε κιόλας και λίγο. Έχω βγει το πρώτο καφεδάκι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύταμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
8: Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίτλος:
8: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
9: Χρόνια

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.

Τζάκιο και Ελένη Φουρέιρα, υπέροχο τραγούδι, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και το αφιερώνει Στέλλα στην φίλη της στην Ουρανία, άλλη αλλιώς Ράνια μου είπε, γιατί έτσι θέλουν να ξεσηκωθούν και να χορέψουν, ξέρω εγώ κάτι λέω. Εδώ είμαστε φυσικά και κοσμοράδιο.gr με ένα κλικ μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε όμως και στο site μας να διαβάσετε ωραία και ενδιαφέροντα άρθρα, όπως ότι εντοπίστηκε νέο είδος γάτας, λέει το πρώτο που ανακαλύπτεται εδώ και 100 χρόνια και έτσι όπως βλέπω τη φωτογραφία είναι πάρα πολύ ωραίο, βέβαια μου κάνει πάρα πολύ για τη γράγκη, αλλά τέλος πάντων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2032 στο αγώνισμα της κοπηλασίας θα διεξαχθεί σε ποτάμι με κροκόδιλους. Τώρα εγώ αναρωτιέμαι, είναι σωστό αυτό? Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, να δούμε να τους δαγκώνουν ή οτιδήποτε, θα το αποφύγω. Και πού κρύβονται οι άσχημες μυρωδιές και πώς μπορείς να κάνεις το σπίτι σου να μας χωβολά, αυτά και άλλα πάρα πολλά. Συνεχίζουμε. Η μόνη επιλογή. Μέλισσες.

0: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Ροζό και Μιχάλης Τζιγιάννης στο Κοσμοράδιο 95,1. Στο μικρόφωνο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, η παρέα σας για λίγο ακόμη. Χθες δεν ξέρετε τι έπαθα, πραγματικά τραγικό. Είμαι στο γραφείο, έχω να κάνω μια εξωτερική δουλειά. Πάω να πάρω το μηχανάκι μου για να πάω στο ραντεβού και βάζω το κλειδί στη μίζα και δεν γυρνάει, δεν παίρνει μπρος, δεν κάνει τίποτα. Αγχώνομαι έτσι στα γρήγορα, λέω τι θα κάνω, παίρνω το μετρό για να πάω στο ραντεβού μου, μην αργήσω. Τελειώνω, ξαναγυρνάω πίσω και πάω πάλι να προσπαθήσω, τίποτα, πάω εδώ, πάω από εκεί. Παίρνω τηλέφωνο τον αδερφό μου, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις αυτός είναι ο σωτήρας μου. Τέλος πάντων μου λέει, είναι το δικό σου μηχανάκι? Μα του λέω, ναι, το δικό μου είναι. Έχω όμως και την αμφιβολία και πάω να δω την πινακή και δεν βλέπω ότι δεν είναι το δικό μου, γιατί το συγκεκριμένο μοντέλο κυκλοφορεί πάρα πολύ. Οπότε ευτυχώς όλα καλά, το δικό μου δεν είχε πάθει τίποτα και ήταν παρακαρισμένο λίγο πιο πίσω. Εμείς εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλήθεια τώρα και Έλενα Παπαρίζου.

αυτό το υπέροχο τραγούδι, μια κόκκινη γραμμή και Νατάσα Θεοδωρίδου, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Πάντα εδώ φυσικά στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, είναι το Σαββατόβραδό μας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο. Δεν πάτε όμως πουθενά, γιατί το μεγαλύτερο πάρτι Σαββάτου ξεκινάει αμέσως τώρα. Τρίωρο non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση και λίγο αργότερα μία με τρεις in the mix Αντώνης Δημητριάδης. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά, να προσέχετε και φυσικά δεν ξεχνάτε να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο δίνει ζωή. Καλό σας όμορφο βράδυ.

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα σημειωθεί το βράδυ της Δευτέρας από τις 11 έως τις 5 της επομένη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Πύργος Ηλίας. Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 26χρονος δράστης που επιτέθηκε με ρόπαλο στην πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς της. Νότια Αφρική. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία 9 γυναικών στο Johannesburg. Πραγματοποιούνται διαμαρτυρίες και εκδηλώσεις στη μνήμη τους. Ρωσία. Στόχος κυβερνοεπίθεσης στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Μόσχα ενώ διεξάγονται βουλευτικές εκλογές της χώρας. Συννεφιασμένος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
5: Μίξ με τον Νίκο Χαλκού.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Συναυλιακή σήμερα η ερώτησή μας. Ποια συναυλία που έχετε ζήσει, έχετε πάει, έχετε περάσει τέλεια, θα θέλετε να ξαναζήσετε?
2: Του Σαββάτου προφανώς, λέει η Ιωάννα, 12 του μηνός για τη συναυλία του Ρέμου. Εντάξει, παιδιά. Mm-hmm. Πολύ ωραίο θέαμα. Γιάννης Πλούταρχος 2025 γράφει εδώ πέρα η Ζαφυρία.
3: 25 ο Πλούταρχος, παιδιά, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν είναι και παλιό. Τέλος
1: πάντων. Η Ζαφυρία θα έχει δίκιο, ναι.
2: Πιο παλιό είναι αυτό που λέει η Λίτσα. 20 χρόνια φίβος ο Άκα.
1: Όχι, θα ήθελα να είμαι.
4: Καμία δεν είπε γούτστο.
3: Δυνατό. Η συμμαθήτριά σου μάλλον δεν ξύπνησαν ακόμα.
1: Ό,τι μου είπε.
3: Πραγματικά και εγώ δεν πιστεύω αυτό που είπα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Μάνος και Άμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο και Άμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σελίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο. Ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πεινάτε σε 7 η ώρα το πρωί σου.
2: Εννοείται.
3: Κοίταξε, είναι ανάλογα τη μέρα. Είναι μέρες που δεν με νοιάζει άμα θυμάμαι μέχρι τις 10. Είναι μέρες που 7 και 5. Και δεν ξέρω τι να μου φέρνες. Μια κατσαρόλα χοντολμάδες. Τους έτρωγα, δεν είχα πρόβλημα. Γιατί είναι ωραία κιόλας, έτσι ζεστή, ανοίγουν το λαιμό.
1: Ναι, γιατί στη θερμοκρασία δωματίου δεν τους έτρωγε.
2: Αντί για σαλέπι το πρωί, τρώει λαχανοντολμά.
3: Παιδιά, εγώ νομίζω ότι πρέπει να καθιερωθεί.
1: Κοίταξε.
3: Πρέπει να κάνουμε ένα λαχανοντολμάδικο. Να είναι 24ωρο.
1: Και πρωτεΐνη και υδατάνθρακα και φυτικές ίνες. Αυτό λένε ότι είναι το σωστό πρωινό. Λαχανοντολμάδες.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Κατερίνα Λιόλιου.
0: Τίτλος:
4: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
5: Χρόνια

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: Η Αλεξάνδρα Βίβιαν Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη.
5: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

περπατώ, περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

0: περίπτωση που. Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Κατερίνα Λιόλιου.
0: Τίτλος:
3: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια.

0: και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο.
2: 95,1 Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Ακούστε δυνατά.

0: Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.